0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Sarit. So excited.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Συνεχίζονται και σήμερα οι ελεγχοί στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή τον 15 Αυγουστό. Από πυραλιστίας χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο, θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος τη στιγμή που περπατούσε δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό που αποπειράθηκε να τον ληστέψει με τη χρήση μαχαιριού. Ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Μετά από αναζητήσεις της αστυνομίας, συνελήφθη ένας 23χρονος. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικάνος πρόεδρος. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευτούν κατά 6 ημέρες, ανακοίνωσε νωρίτερα η Σεούλ. Προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Τους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την πτώση του ελικοπτέρου το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell, σαν αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτόν τον τύπο ελικοπτέρων μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Ο διοικητής της Αρχής προχώρησε στη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε έβριμα φθοράς, ανομαλίας ή δυσλειτουργίας, πρέπει να αναφερθεί άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Εν τω μεταξύ, σε νέο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο του νησιού προκειμένου να προσγειωθεί. Ωστόσο, ξαφνικά αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα με αποτέλεσμα να χάσει ύψος και να συντριβεί. Μετά τη συντριβή, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Χαρακτηριστικά είναι όσα δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σύφνου, Μανώλης Φουντουλάκης.
1: Αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί είναι μία άμορφη μάζα. Γιατί το ελικόπτερο σχεδόν εξαφανίστηκε κιόλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μια άμορφη μάζα, μέσα στην οποία πρέπει να είναι τα δύο αποθαρκωμένα τόμματα. Βασικά, τρεις ήταν οι επιβαίνοντες. Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα.
0: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηριστήκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μία εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική, Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 116 κόκκινες κατοικίες συνολικά. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα μεταβεί στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα την περασμένη εβδομάδα. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν χθες σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συγκεκριμένα συνελήφθη 47χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή του Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμα φωτιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη άλλος ένας άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε παράλληλα διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Συνεχίζονται και σήμερα οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στις 15 Αυγούστου. Χθες το Ιτήλιο πραγματοποιήθηκαν 27 αυτοψίες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 12 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 8 κίτρινα, ενώ δεν εντοπίστηκε κόκκινο κτίριο. Σε τροχιά κλιμάκωσης εισέρχονται εκ νέου οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία μετά την απόφαση της Άγκυρας να ανακηρύξει μονομερώς δικά της θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μέσω δύο προκλητικών προεδρικών διαταγμάτων που υπέγραψε ανήμερα το 15 Αυγούστου ο Ταγί Περντογάν. Ας δούμε πώς σχολιάζει το ζήτημα ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Εφαντής.
2: Θέλει όμως προσοχή. Δηλαδή πρέπει να απαντήσουμε με έναν ευφυή, κατά την άποψή μου, τρόπο που να μεταφέρει το δίλημα της όποιας κλιμάκωσης στην Άγκυρα.
0: Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος ενώ περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλορίτη, δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό, ο οποίος με τη χρήση μαχαιριού αποπειράθηκε να του αφαιρέσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια συμπλοκής που ακολούθησε, ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο που του έγιναν ράματα. Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, συνελήφθη ένας 23χρονος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. 5 άτομα πέρυσι συνελέγησαν χθες βράδυ από παραπλέον σκάφος μετά τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέμβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνη Απλωμαρίου. Οι 5 διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και την φωτογραφία 23χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Ο 23χρονος είχε προσεγγίσει πέρυσι στη Θεσσαλονίκη 3 κορίτσια σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος τους. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Τραγική κατάληξη είχε συμπλοκή που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο εξαμήλι των Αγίων 40 της Αλβανίας, καθώς ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε 11 συλλήψεις, ενώ ένας ακόμα άνδρας αναζητείται ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Με άλλη ανάρτησή του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν και δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ είχε δηλώσει νωρίτερα χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Απέρριψε στο μεταξύ το Ιράν τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι βρίσκεται πίσω από την εκτόξευση πυράβλων χθες εναντίον της χώρας του κόλπου. Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εμπορικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν. 6 Παλαιστινοί, ανάμεσα τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους χθες σε Ισραηλινή επιδρομή εναντίον σκηνών εκτοπισμένων στο λιμάνι της Γάζας, σύμφωνα με τις αρχές στο Παλαιστινιακό θύλακα. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις. Η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη δημοσίευση άρθρου της εφημερίδας Times το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά βρετανικής κατασκευής drones σε επιθέσεις μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε χθες ότι η Βρετανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία 100% στον αγώνα της κατά της Ρωσίας. Ρωσικά ντρόν στο μεταξύ έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε όπλα και εξοπλισμό για τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα, νότιο-ανατολικά της Οδυσσού, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον που άρχισαν τη Δευτέρα θα συντομευθούν κατά 6 μέρες και θα ολοκληρωθούν αυτή την Παρασκευή, ανακοίνωσε νωρίτερα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας. Λίγο πριν αρχίσουν τα γυμνάσια, ο Ντόναλντ Τραμπ τα είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά, αναφέροντας πως στέλνουν μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό στη Βόρεια Κορέα. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλέστηκε και την πολύ καλή σχέση που έχει με τον Βόρειο Κορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Κόρινθου την περασμένη Κυριακή. Πρόκειται για μια 82χρονη, το δίπλωμα της οποίας είχε λήξει από τον περασμένο Μάιο. Σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία. Μια δίκη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook άρχισε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, με 29 Αμερικανικές πολιτείες να στρέφονται κατά της Μέτα, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος. Η εταιρεία απορρίπτει τις κατηγορίες. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες. Πέθανε χθες σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτεφρωσή του έχει προγραμματιστεί για σήμερα στη Ριτσόνα. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ήταν από τους σημαντικότερους πανεπιστημιακούς της χώρας. Το 2025 εξελέγει τακτικό μέλος στην Ακαδημία Αθηνών.
3: Άσκησα και εγώ το επάγγελμα του δικηγόρου για κάνα 2 χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολείμαι λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
4: Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
3: Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε να πολύ.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ρουβό.
1: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
3: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

σου ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν για τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήλθα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη του

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Θύμα καλά οργανωμένης απάτης έπεσε ηλικιωμένη 91 ετών στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά τη γυναίκα και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και τη μαλφή. Στη συνέχεια άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η γυναίκα πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι της σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ τα οποία άρπαξαν οι δράστες. ΣΟΑ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια ηλικίας 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους τη νύχτα στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο εν μέσω εντονής βροχόπτωσης και πυκνής ομίχλης. Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα και κατάφερε να εντοπίσει τα δύο αδέλφια ώστε να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο όπου βρίσκονταν. Ευρεία σύσκεψη θα διεξαχθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της περασμένης Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 5 χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμα πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη ένας 47χρονος για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτρια στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στο Σλιθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα στην Τεχεράνη, θεωρείται αναπόφευκτη η αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, ενώ έχουν εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών. Μια δίκη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook άρχισε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας. 29 Αμερικανικές πολιτείες στρέφονται κατά της Meta, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος. Η εταιρεία απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες. Σε λίγη ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα επιχείρηση για την αποκόλληση του πολυτελούς γιότ μήκους περίπου 20 μέτρων που παραμένει ακινητοποιημένο στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας. Αυτή θα είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται με στόχο το σκάφος να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βοιωτοί επικράτησαν του Αστέρα Άκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5:15 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Η άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, Sky 100,3, 10 και 10 ακριβώς. Συντονίστε τα ρολόγια σας, είναι πρωινό. Με συγχωρείτε, Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026 είναι η 231η ημέρα του έτους που διανύουμε. Ο ήλιος θα δύσει στις 8 και 4, να το γνωρίζετε αυτό αν είσαστε σε περιοχή όπου μπορείτε να δείτε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα. Απολαύστε το 8 και 4, εγώ σας δίνω το δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εφόσον εσείς μπορείτε και η τοποθεσία σας εξυπηρετεί, κάντε μια έτσι ωραία βόλτα με τον καλό σας, με την καλή σας, απολαύστε το ηλιοβασίλεμα. Για όσους δεν έχετε παρέα, εντάξει, ο καθένας θα βρει νομίζω την εναλλακτική του, έτσι. Το ζήτημα είναι ότι είναι ωραία αυτά τα βραδάκια του καλοκαιριού, του Αυγούστου, πόσο μάλλον όταν είσαι έτσι μεσοβδόμαδα μέσα στον Αύγουστο, στη μέση του Αυγούστου, γενικότερα να απολαμβάνεις αυτό που μπορείς, όπως μπορείς. Εμείς πάντως είμαστε εδώ και το απολαμβάνουμε, γιατί έχουμε ωραία παρέα στο στούντιο. Είναι ο Γιώργος Βραχνός απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου, ο άνθρωπος, κωδικοποιημένα το λέω αυτό, που έχει μόνο φίλους παντού. Όπου και αν ρωτήσεις, λες Γιώργος Βραχνός, λέει φίλος. Όλοι δηλώνουν φίλοι και φίλες, εννοείται, του Γιώργου Βραχνού. Μη γελάς, Γιώργο. Στην επιμέλεια της παραγωγής και το συντονισμό ακούτε ακούραστο Πέτρο Κυρκυλή από νωρίς. Ανοίγει τα ρολά. Έρχεται ο Πέτρος, μπαίνει στον Sky. Με το που μπαίνει στον Sky μου λέει καλημέρα, λέω εγώ την καλημέρα και αρχίζει και πιάνει δουλειά, έτσι ώστε να σας απλώσει όλη την ατζέντα από πολύ νωρίς, από τις 6 μέχρι τις 8, για να έρθει μετά ο Σπύρος Μάλης, για να έρθω μετά εγώ τώρα, να ακολουθήσει Γιώργος Μουρούτης, Μάνος Βουλαρίνος, αγαπημένο ραντεβού δεν το χάνεις, 12 με 1, Χριστίνα Βίδου αμέσως μετά, επίσης με επικαιρότητα και με όλα τα άλλα θέματα που προκύπτουν μέσα στην ημέρα, για να επανέλθει ο Σπύρος Μάλης στις 2 το μεσημέρι με το μαγκαζίνο του Sky 100,3. Αυτό είναι ούτως ή άλλως το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Από την επόμενη εννοείται ότι επανερχόμαστε σε κανονική ροή, σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά και με νέες προσθήκες στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Ένα δυνατό πρόγραμμα και για τη φετινή σεζόν, με εκπομπές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με όλες τις θεματικές και για όλα τα γούστα. Στο τηλεφωνικό κέντρο να σας πω ότι είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, όπου μαθαίνετε τα νέα της Ζαχάρος, μαθαίνετε τα θέματα και τι απασχολεί την Ηλία. Μου δείχνει τώρα ο Πέτρος και φανταστική φωτογραφία από την παραλία, όπου εκεί πάει με την οικογένειά του και έχει φανταστικό ηλιοβασίλεμα. Όλη η ακτογραμμή της Ηλίας έχει αυτό το προνόμιο, να έχει ένα σούπερ ηλιοβασίλεμα, και αξίζει τον κόπο να το δει κάποιος και να το ζήσει. Αυτό δεν είναι μόνο η Σαντορίνη, είναι και η Ηλία. Εντάξει, άλλα μεγέθη, άλλες καταστάσεις, αλλά εννοείται ότι βάζουμε και την πανέμορφη Ηλία σε αυτό το χάρτη με τα ωραία ηλιοβασιλέματα. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Αν θέλετε επικοινωνία εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε και το skyradio.gr, είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου, θα δείτε την επιλογή πες την άποψή σου, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε. Επίσης έχουμε επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Και μιλώντας για τα κοινωνικά δίκτυα, κοίταξε τώρα, μου ήρθε και ο συνειρμός, όταν μιλάς για Facebook, μιλάς επίσης για το Instagram, το X είναι άλλη ιστορία, είναι Elon Musk, αλλά κατά τα άλλα Facebook και Instagram είναι ίδια εταιρεία, είναι Meta, η οποία Meta την έχουν σύρει στα δικαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. 29 πολιτείες έχουν στραφεί κατά του αυτού του παγκόσμιου κολοσσού, εννοείται με αμερικανικής προέλευσης, όσον αφορά το διαδίκτυο, τους εθισμούς που προκαλεί και κυρίως στα νέα παιδιά, στις νεότερες ηλικίες, Και εφόσον καταλήξει αυτή η δίκη, θα πρέπει να περιμένουμε ένα δίμηνο, είναι από 6 ως 8 εβδομάδες, μαθαίνουμε, θα διαρκέσει η συγκεκριμένη δίκη, όπου θα παραστεί και ο Ζάκερμπεργκ προκειμένου να δώσει τις δικές του
1: ερμής. 91,8 στα FM.
0: Το εύρος του προστίμου που μπορεί να επιβληθεί στην Meta, στην εταιρεία που διαχειρίζεται το Facebook και το Instagram, που κυμαίνεται από τα 200 εκατομμύρια δολάρια έως, κρατηθείτε, το 1,4 τρισεκατομμύριο δολάρια σε πρόστιμα. Αντιλαμβάνεστε όλοι τα ασύλληπτα μεγέθη που ενδεχομένως θα επιβληθούν, αλλά και τις αλλαγές που εικάζουν πολλοί ότι θα έρθουν για πάντα στα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Αλλαγές, μία από αυτές που μπορεί να χαρακτηριστεί και δομική αλλαγή, είναι το like, για παράδειγμα. Είναι η ροή όπως σου εμφανίζεται στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή, όπου μπαίνεις στα συγκεκριμένα δίκτυα. Θα ρωτήσει βέβαια κάποιος, ρε Ανδρίτσο, πρωί-πρωί, έχεις τόσα ζητήματα που τρέχουν και εσύ επιλέγεις να μου πεις για τα like και το meta. Λοιπόν, αν σκεφτούμε το ρόλο πλέον που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα στις ζωές μας, όπου έχει αυξηθεί εκθετικά, ποιες μπορεί να είναι οι παρενέργειες, ποια είναι τα ωφέλη από τη μία, γιατί υπάρχουν και ωφέλη όπως και να το κάνεις, τα αρνητικά και τα θετικά και τα βάλεις σε μία ζυγαριά, αλλά κυρίως να δεις πώς όλα αυτά έχουν μπει στη ζωή μας, εμείς που είμαστε σε μία γενιά, οι πενιντάριδες και κάτι, όπου ζήσαμε τον κόσμο εντελώς αναλογικό. Και τώρα έχεις γενιές, νέες γενιές που γεννιούνται και μεγαλώνουν σε ένα εντελώς ψηφιακό περιβάλλον. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι από τις υποθέσεις που έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον. Εννοείται βεβαίως ότι και όλα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο με την κλιμάκωση των παραβιάσεων καθημερινά και την δραστηριότητα των γειτόνων στον αέρα, τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά όσο θα θέλαμε να πηγαίνουν, στον αέρα με τις παραβιάσεις και στη θάλασσα με τα πάρκα εκεί, τα εντελώς αυθαίρετα σε διεθνή ύδατα που δημοσιοποίησε ο Ερντογάν, τα υπέγραψε και τα κατοχύρωσε τουλάχιστον ως το εσωτερικό του, γιατί διεθνώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί ποτέ να επικυρωθεί εφόσον βασίζεται σε μία αυθαιρεσία από το α μέχρι το ω. Αλλά είμαι σίγουρος πως ακούσατε και νωρίτερα στον Σπύρο αναλύσεις, θα ακούσετε και αργότερα στο Γιώργο Μουρούτη και στις άλλες εκπομπές του σταθμού. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή και να βάλουμε έτσι λίγο στο μικροσκόπιο, να ρίξουμε τον προβολέα πάνω στο ζήτημα του εμπορικού κόσμου, πώς κινήθηκαν οι θερινές εκπτώσεις, τι ταμείο κάνουν στα καταστήματα εν μέσω θερινών εκπτώσεων, αλλά και τι γίνεται με αυτό το τέλος των 3 ευρώ, αν και κατά πόσον έχει επηρεάσει την κίνηση στις πλατφόρμες, αν έχει στείλει πάλι κόσμο στα φυσικά καταστήματα ή αν έχουν αλλάξει οι συνήθειες και αντί να είναι μικρότερη η παραγγελία στην πλατφόρμα, να είναι μεγαλύτερη, έτσι ώστε να υπάρχει και ένας διαμοιρασμός του κόστους. Είναι όλα αυτά τα θέματα που θα βάλουμε στο τραπέζι. Είναι μαζί μας και είναι χαρά μου τον φιλοξενό πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Ανδρίτσο, δική μου η χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Είδα ότι, μάλλον να σας συγχαρώ για τα άμεσα αντανακλαστικά που έχετε ως επιμελητήριο, διότι χθες εκδώσατε ένα αναλυτικότατο πίνακα με μια πρώτη αποτίμηση των θερινών εκπτώσεων που φτάνει μέχρι τη χθεσινή ημέρα, μέχρι 18 Οκτώου, και έχετε την εικόνα της αγοράς και στα αστικά κέντρα κύριε Κορκίδη, αλλά και στους τουριστικούς προορισμούς. Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία, πώς κινήθηκε η αγορά?
2: Ναι, παρακολουθούμε από την αρχή, από την έναρξη των εκπτώσεων, γενικά την κίνηση στο λιανικό εμπόριο φέτος, σε συνδυασμό με αυτό το οποίο είπατε, τα μικροδέματα από την Κίνα μετά την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ ανά είδος, για να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς πώς επηρεάζει το ένα το άλλο, μια και το λιανικό εμπόριο είναι σε συμπληγάδες, δεν θα σας το κρύψω. Από τη μία είναι η ακρίβεια που περιορίζει πολλούς κλάδους του λιανικού εμπορίου και ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της καταναλωτικής δύναμης πάει στην σύντηση, στα σούπερ μάρκετ. Και από την άλλη βεβαίως έχουμε τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες από την Ασία, που είναι το 24% της κατανάλωσης στη χώρα μας. Και βεβαίως και κατά αντίστοιχο ποσοστό, ίσως και μεγαλύτερο, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε καταλαβαίνετε...
0: Αυτό που μας λέτε, συγγνώμη κύριε Κουρκίδη, είναι πολύ σημαντικό. Το 1/4 των αγορών που κάνουμε είναι από πλατφόρμες, αυτό
2: μέσω διαδικτύου, μάλιστα.
0: Μέσω διαδικτύου, μάλιστα.
2: Και οι περισσότερες είναι ασιατικές, δυστυχώς δεν είναι ελληνικές. Mm-hmm. Μάλιστα το 93% των αγορών από τρίτες χώρες σε μικροδέματα στη χώρα μας προέρχεται από την Κίνα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο παρακολουθούμε είναι τα στοιχεία τα περσινά. Είχαμε 5,9 δισεκατομμύρια δέματα μέσα σε ένα χρόνο και περιμένουμε να δούμε μετά την επιβολή, μετά την 1η Ιουλίου ουσιαστικά, ποια θα είναι τα στοιχεία το πρώτο δίμηνο και βεβαίως πιο έγκυρα θα είναι τα στοιχεία του εξαμήνου που θα έχουμε, Ιούλιος-Δεκέμβριος. Ναι. Εκεί προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς. Τώρα για το θέμα των εκπτώσεων, των θερινών εκπτώσεων, κύριε Ανδρίτσο, θα σας πω, δεν είναι στις προτεραιότητες των καταναλωτών. Λογικό. Το επίδομα αδείας στον ιδιωτικό τομέα ήταν πολύ λίγο για να μπορέσει να καλύψει και αγορές και ολιγοήμερες διακοπές για την οικογένεια, για τα παιδιά και κάποια μπάνια στη θάλασσα, έστω τα Σαββατοκύριακα. Οπότε η προτίμηση του καταναλωτή ήταν να κάνει ολιγοήμερες διακοπές από τις αγορές.
0: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κουρκίδη, εσείς που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το χώρο της αγοράς. Το γεγονός ότι πλέον στις εκπτώσεις, γιατί αυτό μας το λέτε οι έμποροι σε κάθε εκπτωτική περίοδο, ότι δεν έχετε την ανάλογη ανταπόκριση όπως το παρελθόν. Μήπως τελικά αυτό οφείλεται, είναι πολλοί οι λόγοι, εννοείται, μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά μήπως αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχουμε τις προσφορές που έρχονται και επανέρχονται. Οπότε λέει ο καταναλωτής, εντάξει, και τις εκπτώσεις να χάσω, κάνουν συνέχεια προσφορές, οπότε είναι σαν να είναι εκπτώσεις.
2: Ναι, σίγουρα είναι, αυτό είναι το νούμερο ένα, αν θέλετε, το οποίο πάντα εξεταζόταν και πάντα λέγαμε ότι πλέον οι εκπτώσεις είναι μια προωθητική ενέργεια, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για τον καταναλωτή, ίσως να μην είναι κάτι ιδιαίτερο και για το κατάστημα. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί, έχει χάσει την πραγματική της έννοια. Όπως λέτε, προσφορές, εκπτώσεις, Black Fridays, Cyber Mondays κτλ. Τις μισές μέρες του χρόνου έχουμε προσφορές και εκπτώσεις. Οπότε τι διαφορά θα κάνει αυτό το δίμηνο των τακτικών εκπτώσεων, είτε είναι θερινές είτε είναι χειμερινές. Απλώς θεωρώ ότι τουλάχιστον δίνουν τη δυνατότητα για κάποιες έξυπνες αγορές. Δηλαδή μέχρι τέλος Αυγούστου που θα διαρκέσουν οι τακτικές εκπτώσεις, ενδεχομένως να μπορούν οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά να πάρουν κάποια σχολικά είδη. Δηλαδή μπορούν να το εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί η ένδυση και η υπόδηση ξέρουμε ότι έχουν μια μείωση. Το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου πέρσι έκανε ένα τζίρο κοντά στα 7,2 με 7,4 δις. Φέτος αναθεωρούμε αυτόν τον τζίρο όχι στο σύνολό του, στην κατανομή του. Mm-hmm. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι μέσα στην κατανάλωση αυτή είναι και τα καύσιμα, είναι τα τρόφιμα και είναι και τα αυτοκίνητα που είναι ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, αν θέλετε, του λιανικού εμπορίου. Όμως αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι έχουμε οι 6 στις 10 μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου δηλώνουν μείωση του τζίρου τους, των πωλήσεών τους και όγκου και αξίας. Οι 3 στις 10 είναι στα ίδια επίπεδα και μόλις 1 στις 10 δηλώνει μια μικρή αύξηση. Εκεί θα σας πω ότι έχουμε μια μετατόπιση στο μερίδιο της αγοράς κατά 7% άλλη μια φορά στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Και το λέω αυτό γιατί τα εμπορικά κέντρα έχουν κλιματισμό, με τις μέρες του καύσωνα να προσελκύουν τον καταναλωτή. Είναι λογικό δηλαδή να συμβαίνει όλο αυτό. Βλέπουμε να αλλάζει ο χάρτης στο λιανικό εμπόριο και πρέπει να είχαμε προετοιμαστεί. Δεν λέω να προετοιμαστούμε.
0: Ναι.
2: Και μην ξεχνάμε ότι το 10% του ετήσιου τζίρου στο λιανικό εμπόριο, που είναι 60 δις, το έκανε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ. 6 δισεκατομμύρια στο εξάμηνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα σούπερ μάρκετ πουλάνε σχεδόν το σύνολο των ειδών των προϊόντων του λιανικού εμπορίου. Επενδύουν στο έτοιμο φαγητό. το οποίο θα αυξηθεί το, μέχρι το 2030 κατά 70%. Αλλάζει ο χάρτης του λιανικού εμπορίου, ας το συνειδητοποιήσουμε.
0: Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και μια προσαρμογή. Βέβαια, ναι. είναι και ένα θέμα μεγέθους, έτσι δεν είναι? Διότι ένας μικρομεσαίος πώς μπορεί να ανταγωνιστεί και πώς μπορεί να πετύχει την τιμή που μπορεί να πετύχει κάποιος ο οποίος αγοράζει πολλαπλάσια προϊόντα, οπότε έχει άλλο κύκλο εργασιών και το καθεξής.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το παρακολουθούμε με το θέμα των εργοδοτών, των αυταπασχολουμένων και των εργαζομένων. Ξαναφτάσαμε, αν θέλετε, το 25 στα επίπεδα των 540.000 εργαζομένων στο λιανικό εμπόριο, αλλά με μείον 90.000 αυταπασχολούμενους και με μείον 58.000 εργοδότες. Άρα πολλοί αυταπασχολούμενοι και εργοδότες έγιναν εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο, σε μεγαλύτερες αλυσίδες, σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή σε πολυεθνικές.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα, ναι, ότι υπάρχει ένας μετασχηματισμός όσον αφορά αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε την ραχοκοκαλιά, έτσι, τη μικρομεσαία επιχείρηση.
2: Ναι.
0: Εδώ αλλάζουν τα δεδομένα και μπαίνουν άλλα δεδομένα, αλλά ως προς τις πλατφόρμες, αυτό που βλέπεις...
2: Να γυρίσουμε στις πλατφόρμες, να σας δώσω κάποια στοιχεία.
0: Ναι, γιατί... Ξέρετε τι θέλω να, στο οποίο θέλω να σταθούμε, ότι ακόμα και όταν βλέπεις μία μικρή διαφορά που να προκύπτει, ένα προϊόν, λέω εγώ τώρα τυχαία μία τιμή, το βρίσκεις 6 στην πλατφόρμα και το έχεις 9 στο φυσικό κατάστημα. Ας έχουμε κατά νου ότι το φυσικό κατάστημα απασχολεί κόσμο
2: εργασίας,
0: στη χώρα, έτσι, μπράβο.
2: Πληρώνει ΦΠΑ,
0: κρατάει τη γειτονιά ζωντανή. Μην το ξεχνάμε και αυτό,
2: σωστό.
0: Γιατί το βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα, ή στα προάστια. Με το που κλείνουν τα καταστήματα, ερημώνει η γειτονιά, είναι εντελώς διαφορετικό το τοπίο. Είναι αλλιώς. Και η ερήμωση μπορεί να φέρει εγκληματικότητα μετά.
2: Σας ευχαριστώ που το λέτε εσείς και πραγματικά που το εντοπίζετε, γιατί χρειάζεται η μικρή εμπορική επιχείρηση. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολλές μικρές κοινότητες.
0: Ναι.
2: Μόνο την νησιωτικότητά μας να βάλουμε στο κάδρο. Τις παραμεθόριες περιοχές. Μία μικρή εμπορική επιχείρηση κρατάει ένα χωριό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να στρέψουμε λίγο την προσοχή μας εκεί, και γι' αυτό ξέρετε τι ζητήσαμε. Η μεταβίβαση, η διαδοχή μιας μικρής ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης είναι η ελληνική startup ουσιαστικά. Να τους δοθούν τα ίδια κίνητρα που δίνουμε σε μια επιχείρηση που ξεκινάει να δραστηριοποιείται, που για μια πενταετία έχει φορολογικές ελαφρύνσεις, να τα δώσουμε και σε μια επιχείρηση η οποία συνεχίζει με τη νέα γενιά.
0: Μάλιστα.
2: Να τους δώσουμε τα ίδια κίνητρα, να τη θεωρήσουμε ότι είναι ελληνική startup.
0: Ενδιαφέρουσα πρόταση.
2: Έχουν καταθέσει για τις προτάσεις στη ΔΕΘ. Πάντως αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε για
0: και
2: τα μικροδέματα
0: και
2: για αυτούς, βεβαίως. Να σας πω ότι πολύ σωστά εντοπίσατε ότι μπορεί να έχουμε λιγότερα δέματα κατά 17%. Έχουμε όμως δέματα μεγαλύτερης αξίας κατά 28%. Και έχουμε και περισσότερα κινέζικα αποθέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αλλάζει η οικονομική γεωγραφία του κινέζικου e-commerce στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τις απευθείας αποστολές των μικροδεμάτων μέσω ευρωπαϊκής πύλης, συγκεκριμένες 6 χώρες είναι και οι πύλες εισόδου.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουμε και το στόκ σε αποθήκες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, στη μία λύση που πάμε εμείς να περιορίσουμε, υπάρχουν άλλες δύο για τις κινέζικες πλατφόρμες.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να βάλουμε βέβαια στα συμφραζόμενα το πολύ σωστό που μου έστειλε ο Ιάκωβος πριν από λίγο, ότι το θέμα είναι και η εγχώρια παραγωγή και τι γίνεται με την εγχώρια παραγωγή, γιατί είτε αγοράζεις από κινέζικη πλατφόρμα είτε από ελληνική ηλεκτρονική πλατφόρμα, το να αγοράζεις ένα προϊόν που κατασκευάζεται στην Κίνα για παράδειγμα και πάλι συνιστά απώλεια. Έτσι. Το ζήτημα είναι και η εγχώρια παραγωγή. Πάρα πολύ ωραία
2: και
0: πτυχή.
2: Και η εγχώρια και η ευρωπαϊκή, η ευρωπαϊκή και η εμπόρια βεβαίως πρέπει να αναπτυχθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ο κύριος Κορκίδης, ήταν μαζί μας. Πάμε αμέσως σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στο Sky. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική.
1: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής, 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
3: Στις 10 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Νέα μέθοδος απάτης καταγράφηκε στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά γυναίκα 91 ετών και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και τη μαλφή. Στη συνέχεια άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η ηλικιωμένη πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι της σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. Ευρεία σύσκεψη θα διεξαχθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Χατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης μετά την πρόσφατη πυρκαγιά. Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάριστο έγιναν χθες για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος κατηγορούμενος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Φέρεται να συνδέεται με δύο ακόμα φωτιές που είχαν ξεσπάσει στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει η εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν σε εκμετάλλευση και να επιτραπεί η κατασκευή δρόμων σε αυτά, σύμφωνα με τροπολογία σε κείμενο νόμου που εισηγήθηκε χθες η κυβέρνηση Τραμπ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι. 10 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Sky 100,3. Αυτό το πρωινό Τετάρτης. Να είστε καλά όσοι συντονιστήκατε τώρα. Να σας καλημερίσουμε, να σας υποδεχθούμε εδώ. Στη συχνότητα είμαστε μαζί με τον Γιώργο Βραχνού απέναντί μου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πέτρος Κυρκυλής. Στην επιμέλεια της παραγωγής και στο 210-48-00-170 έως και 4 σας απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης και η Αργύρο Γεμελιάρη είναι εδώ μαζί μας προκειμένου να απαντήσουν στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αναρωτιέται η Μαρία στο ακροατήριο που μου γράφει το μήνυμα «Ανταποδίδω καλημέρα». Πρώτη είδηση λέει η απάτη στην 90χρονη. Κάτι ενδιαφέρον από το εξωτερικό π.χ. Αγαπητή Μαρία, θα συμφωνήσω. Ναι, όντως είναι μία απάτη και θα μου πεις ναι, είναι και πολλές άλλες απάτες που έχουν σημειωθεί και τις ακούμε όλες αυτές τις ημέρες. 90χρονοι, 70χρονοι, 50χρονοι, 40χρονοι, αφορά όλες τις ηλικίες. Ο λόγος για τον οποίο δίνουμε συμπληρωματική έμφαση, διότι παρά το γεγονός ότι ακούγονται σαν σενάρια κάθε φορά αυτά που επινοούν οι απατεώνες για να αποσπάσουν χρήματα από πολίτες, όσο και αν ακούγονται τραβηγμένα σαν σενάρια, δυστυχώς τα καταφέρνουν. Οπότε και εμείς σαν μέσα ενημέρωσης πρέπει να αναδεικνύουμε ακόμα περισσότερο, να φτάσει ακόμα και στον τελευταίο το γεγονός ότι όταν σε παίρνει κάποιος ένα τηλέφωνο, όταν σου στέλνει ένα μήνυμα στο κινητό, όταν σου στέλνει ένα mail ή δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο επιχειρεί να σε εξαπατήσει ή ακόμα χτυπώντας και το θηροτηλέφωνο και να σου λέει ναι γεια σας είμαστε από τον ΔΔΕ, δεν ξέρω από ποιον, από την ΑΔΑΕ, δεν ξέρω τι, πρέπει να μας υποψιάζει, γιατί χάνονται πολλά χρήματα, μπαίνει κόσμος σε πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία εξαιτίας αυτών των καταστάσεων και είναι αλήθεια ότι εκμεταλλεύονται πολλές φορές την άγνοια, τον ευνηδιασμό, τη μοναξιά που μπορεί να έχει κάποιος και να ακούει ότι είναι η ΑΔΕ, οπότε σου λέει «Α, δεν γίνεται, πρέπει να υπακούσω». Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να τα μεταδίδουμε όλα αυτά έτσι ώστε όσο το δυνατόν να φτάσει πιο πλατιά το μήνυμα αυτό ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ως προς αυτό. Την καλημέρα μου κατά τα άλλα Μαρία και σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ανταποδίδω στον Ιάκωβο επίσης καλημέρες και τον ευχαριστώ πολύ και για τα διαδοχικά μηνύματα που έστειλε και νωρίτερα έστειλε ένα μήνυμα αναφορικά με τη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Meta που αφορά το Facebook και το Instagram και τα προσωπικά δεδομένα και τον αλγόριθμο και το πώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες που δημιουργούν εθισμό ευρύτερα στους ενήλικες, στους υπερήλικες αλλά κυρίως στα παιδιά, διότι ξεκινούν από εκεί, από αυτές τις ηλικίες, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν και δεδομένα από πάρα πολύ νωρίς και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσουν οι Αμερικανικές αρχές και σχολίασε ο Ιάκωβος πριν. Αργήσαμε τρομακτικά να βάλουμε φρένο στις εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινωνικά δίκτυα και αργήσαμε τρομερά να πάρουμε πίσω την εξουσία από τις υπερβολικά μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται τα προσωπικά μας δεδομένα και δεν είναι πολιτική δήλωση αυτό, μου ξεκαθαρίζει ο Ιάκωβος. Αγαπητέ Ιάκωβε, μην ξεχνάμε ένα πράγμα και οι υπόλοιποι, ότι όταν ένα προϊόν είναι δωρεάν, το προϊόν είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι η χρήση που κάνουμε, τα δεδομένα που παράγουμε, που αυτά στη συνέχεια γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, αγοραπολισίας και όλα αυτά στο τέλος καταλήγουν σε έναν αλγόριθμο που θα σου παρουσιάσει το τάδε προϊόν επειδή είσαι φίλος με τον άλλον και επειδή όλοι μαζί βλέπετε αυτό το περιεχόμενο και επειδή αυτό και επειδή εκείνο, όλα αυτά συνδυάζονται σαν πηγές και σαν πληροφορίες που τροφοδοτούν τον αλγόριθμο έτσι ώστε στη συνέχεια αυτά να καταλήγουν και σε ελκυστικά διαφημιστικά πακέτα για κάποιον που θέλει να προωθήσει το προϊόν του. Όλα αυτά τέλος πάντων είναι αυτή η νέα ψηφιακή πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Πριν πάω στον καλεσμένο μου, έχω να σας πω, πάμε και το ηχητικό. Έχω να σας πω λοιπόν κυρίες και κύριοι ότι στις 14 Σεπτεμβρίου ακυρώστε ό,τι άλλο έχετε, να το πω έτσι σχηματικά, και βάλτε στην ατζέντα σας τη μεγάλη, την ξεχωριστή συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε». Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Στο Καλλιμάρμαρο

0: ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου να είμαστε όλοι εκεί στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Κύριος Δημήτρης Μάντζος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τομεάρχης εξωτερικών. Κύριε Μάντζο, σας παρακαλώ πολύ, 14 Σεπτεμβρίου, δώστε και εσείς το παρόν, θα είναι για καλό σκοπό.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την διοργάνωση, κύριε Ανδρίτσο. Με μεγάλη μου χαρά, εάν το επιτρέπουν τότε οι συνθήκες και οι υποχρεώσεις, φυσικά με μεγάλη μου χαρά και καλή επιτυχία εύχομαι από τώρα.
0: Θα σας περιμένουμε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Ακούσατε, θα είναι εκεί η Αφρόκρεμα.
1: Αφρόκρεμα, πράγματι. Και συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια για την επιλογή των καλλιτεχνών.
0: Για τον μοναδικό, τον ένα και μοναδικό, τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Οπότε...
1: Σπουδαία προσωπικότητα, σπουδαία και η καλλιτεχνική και η πολιτιστική συμβολή του Μάνου Λοΐζου, συμβολή στο νέο ελληνικό πολιτισμό. Και πραγματικά νομίζω είναι αυτό που του πρέπει μια τέτοια συναυλία και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει και πολύ μεγάλη συμμετοχή όπως κάθε φορά γίνεται σε αντίστοιχες συναυλίες που διοργανώνονται στο Καλλιμάρμαρο, σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Καλή επιτυχία και πάλι πολλά συγχαρητήρια για τη διοργάνωση.
0: Και εφόσον με καταφέρετε, θα χαρούμε πολύ να είστε.
1: Μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά και να σας δω εκεί. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση και ένα μεγάλο χρόνια πολλά σε όλους. Δεν τα έχουμε πει μετά το 15 για τη μεγάλη γιορτή. Και τους εορτάζοντες, αλλά και τη χώρα μας ολόκληρη για αυτή τη μεγάλη γιορτή του Αυγούστου και του χρόνου.
0: Μάλιστα. Καλά κάνετε και ως προς αυτό. Και τώρα εγώ θα το συνδυάσω, θα μου επιτρέψετε, γιατί ανήμερα του 15 Αυγούστου υπέγραψε ο Ταγί Περντογάν αυτά τα προεδρικά διατάγματα για το εντελώς αυθαίρετο, εγχείρημά του να κάνει θαλάσσια πάρκα και στο Βόρειο Αιγαίο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και στο Νότιο Αιγαίο, ουσιαστικά να απομονώσει μέσω των θαλάσσιων αυτών πάρκων το Καστελόριζο από την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια, και βλέπω στο ΠΑΣΟΚ με ψύχρεμους τόνους, οφείλω αυτό να το παρατηρήσω, πλην όμως εγκαλείται την κυβέρνηση και την εγκαλείται ως προς το... Ναι, κύριος Μάντζος. Τα έχει αυτά η κινητή τηλεφωνία, πατήθηκε το λάθος κουμπί τη λάθος στιγμή.
1: Τώρα με ακούτε, τώρα μην
0: ναι, μας βάλατε σε αναμονή για λίγο.
1: Χίλια, συγγνώμη, έγινε μια.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν,
0: κανένα πρόβλημα.
1: Άκουσα την ερώτησή σας.
0: Ζητάτε εσείς από την κυβέρνηση, λοιπόν, να αναζητήσει με τη σειρά της από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην Τουρκία, κύριε Μάντζο.
1: Ναι, είναι καταρχάς, ξεκινώ και εγώ από το χρονισμό. Νομίζω η επιλογή του χρόνου 15 Αυγούστου από την τουρκική κυβέρνηση τα λέει όλα. Είναι μια προκλητική ενέργεια η οποία ακριβώς κατατείνει το να πληγούν ή να αμφισβητηθούν εμπράκτως τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και η εθνική κυριαρχία, διότι τα θαλάσσια.
2: Εργείς 91,8 στα FM.
1: Εντελώς αβάσιμα και παράνομα η τουρκική κυβέρνηση. Βρίσκονται εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δυνητικά, αλλά ακόμα και χωρικών υδάτων. Είπατε πολύ σωστά ότι αποκόπτει τα ελληνικά νησιά, μάλιστα το Καστελόριζο πλήρως από την υπόλοιπη επικράτεια, αλλά και μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου δημιουργεί πολύ, πολύ προβληματική κατάσταση εντός χωρικών υδάτων, παραπάνω. Είναι κάτι καταφανώς παράνομο, διότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, αρνείται την επίρρεια των ελληνικών νησιών, οποιαδήποτε επίρρεια όσον αφορά στα κυριαρχικά δικαιώματα. Επίσης είναι αντίθετο στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, διότι η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα, αλλά προσβάλλει και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πολλαπλώς παράνομο σκηνικό, μια πολλαπλώς παράνομη συμπεριφορά. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Είχαμε πέρυσι τον Ιούνιο του 25 κάποιους χάρτες ωκεανεογραφικούς, τους οποίους είχε τότε καταχωρήσει την UNESCO, προσπάθησε να καταχωρήσει τότε η Τουρκία. Πάντοτε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας παραμένει σε εκκρεμότητα και είναι άντε πόρτας πρώτων πυλών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης το επόμενο διάστημα. Υπάρχει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το παράνομο και ανυπόστατο, εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να το εφαρμόσει. Υπάρχει η μόνιμη και επίμονη παρεμπόδιση της ολοκλήρωσης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Άρα είναι ένα πολλαπλό μοτίβο διαρκώς επαναλαμβανόμενο, με το οποίο δείχνει η Τουρκία ότι δεν πιστεύει τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά έπρεπε να είναι συνθήκη ειλικρίνειας, ειρήνης και συνεργασίας. Κάθε άλλο παρά αυτό σημαίνει. Δυστυχώς η Τουρκία το χρησιμοποιεί ως πρόσχημα και προκάλεμα για να καλύπτει τον αναθεωρητισμό της. Άρα εμείς τι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση? Να φέρει στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στα ευρωπαϊκά φόρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη διεθνή κοινότητα, για να μην πάθουμε ό,τι πάθαμε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, ό,τι πάθαμε

0: το καλώδιο και ό,τι πάθαμε με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, να επιβληθούν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Το ζήτησε και η Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, με την κοινοβουλευτική ομάδα στην Ελληνική Βουλή. Το ζήτησε και η ευρωπαϊκή μας, η ευρωβουλευτική μας ομάδα από την πρώτη μέρα προς την κυρία Κάλλας, με έγγραφη ερώτηση των τεσσάρων ευρωβουλευτών μας για το πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πια και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, διότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι απλώς περιβαλλοντικά, για τα οποία ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση από την κυβέρνηση, γιατί τα θαλάσσια πάρκα και ο θαλάσσιος ορογραφικός συνδυασμός απλά έχουν υλοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση το 2021 και όχι από το 2025, που μετά από καταδίκη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάσαμε να το εφαρμόσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι αμυγός περιβαλλοντικά, είναι και γεωπολιτικά, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αντίδραση και συνολική από την Ευρώπη.
1: Ναι. Τώρα βέβαια, όσον αφορά το καλώδιο, βλέπουμε να υπάρχει μια επίσπευση των διαδικασιών και των πραγμάτων μετά και την είσοδο του γαλλικού κολοσσού της Meridiam, και μάλιστα με το πλειοψηφικό πακέτο στο συγκεκριμένο έργο, στο GSI, την διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδος, και ταυτόχρονα μια ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη, έτσι, από τη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα είχαμε και επαφές τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Εμμανιουέλ Μακρόν και του Κυπρίου Προέδρου, του Νίκου Χριστοδουλίδη. Οπότε βλέπουμε σε αυτό το επίπεδο να αναπτύσσεται μια νέα κινητικότητα, και την ίδια ώρα από την κυβέρνηση να λένε ότι θα διεθνοποιήσουν αυτή την αυθαιρεσία, αυτή την παραβατικότητα την τουρκική σε όλα τα φόρα.
0: Έτσι έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Η διεθνοποίηση και η ανάδειξη της τουρκικής προκλητικότητας και για τον GSI ήταν κάτι το οποίο ζητά το ΠΑΣΟΚ επίμονα τα τελευταία χρόνια, μαζί με ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ανταυτού παίρναμε μόνο αόριστες και ασαφείς απαντήσεις, ακόμα και επιθέσεις από την κυβέρνηση ότι ασκούμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και χωρίς ουσία, όταν εμείς εδώ και πολύ καιρό, ήδη από τότε που αναπτύχθηκε η τουρκική προκλητικότητα 24 στην Κάσο και οδήγησε ουσιαστικά στην αναστολή υλοποίησης του κρίσιμου αυτού έργου, το μόνο που ζητούμε είναι ακριβώς να ενεργοποιήσει η Ελλάδα τις διεθνείς της συμμαχίες και να μπορέσει να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες, ώστε ένα ευρωπαϊκό έργο, επαναλαμβάνω, ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, να υλοποιηθεί. Είναι ένα έργο το οποίο, ηρίστον παρόδο, δεν είναι ένα απλό ενεργειακό έργο. Δεν είναι ένα έργο απλώς που θα βγάλει την Κυπριακή Δημοκρατία από την ενεργειακή απομόνωση και θα φέρει πιο κοντά την Ελλάδα με την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή ενεργειακά, αλλά ένα έργο με κρίσιμη γεωπολιτική σημασία. Είναι άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων από τη χώρα μας. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η πώληση καλωδίων δεν παρεμποδίζεται από τρίτα κράτη, ούτε ζητά άδεια ή άλλος πώς έγκριση σύμφωνα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, και μπορεί να ποντιστεί ελευθέρως. Αυτό λοιπόν λέμε ότι είναι κάτι κρίσιμο να προχωρήσει, δεν μπορεί η Τουρκία να το παρεμποδίσει, και παρά τις εξελίξεις έχουμε προφανώς όχι την επιφυλακτικότητα, αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και υπομονετικοί και να περιμένουμε από την κυβέρνηση ένα νέο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Και εδώ έχει υπάρξει καθυστέρηση, κύριε Ανδρίτσο, διότι να θυμίσουμε ότι από το 2011, 12-13 αυτό το έργο είχε σχεδιαστεί, είχε χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδότηση. Είναι έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και δυστυχώς υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση και από τις κυβερνήσεις Τσίπρα Καμένου και από τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια.
1: Τώρα, να πάμε στο θέμα αυτό που επίσης είδα ότι έχει προκαλέσει μια αντιπαράθεση λιγότερο έντονη από το ΠΑΣΟΚ, γιατί βγαίνεται με άλλη γραμμή σε σχέση με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Είδα χθες και τη σχετική ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός, ότι αναφέρει ότι το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110% με ορίζοντα το 2031, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν είσαστε μεταξύ αυτών που λένε γιατί αποπληρώνεις χρέος που είχες δανειστεί με μικρότερο επιτόκιο και το αποπληρώνεις με χρήματα που δανείζεσαι με υψηλότερο επιτόκιο? Δεν το λέει αυτό το ΠΑΣΟΚ, αλλά εσείς καλείτε για μια διεξοδική συζήτηση για την αξιολόγηση και την προοπτική των πολιτικών αποπληρωμής του ελληνικού δημόσιου χρέους. Το διαβάζω έτσι όπως το έχετε διατυπώσει. Αλλά τι εννοείται πίσω από αυτό? Δηλαδή να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το χρέος, να αφήνουμε να χρονίζει χρέος πίσω για να βάζουμε χρήματα σε άλλες πολιτικές, όπως λέει Φερρυπίνο ΣΥΡΙΖΑ ή Ελλάς?
0: Εμείς λέμε να πούμε την αλήθεια και να την πούμε στο προσκήνιο, δηλαδή στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, ώστε και ο Υπουργός Οικονομικών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και όλοι οι συναρμόδιοι επιτελείς να αναφέρουν το τι ακριβώς ισχύει και γιατί έχει επιλεγεί αυτή η πολιτική της προώρης αποπληρωμής των δανείων. Εμείς τι κατανοούμε? Το όφελος το οποίο δημιουργείται το κατανοούμε, δεν το αμφισβητούμε ούτε το ισοπεδώνουμε, όμως κύριε Ανδρίτσο, για μας το όφελος αυτό είναι πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο εμφανίζει η κυβέρνηση, πρώτα και κύρια διότι παράλληλα έχουν υπάρξει και νέα δάνεια, νέος δανεισμός, οπότε δεν μπορεί να πει κανείς ότι η αποπληρωμή οδηγεί σε μείωση του χρέους ανάλογη αυτή που λέει ο Πρωθυπουργός. Και επίσης.
1: Ναι, υπάρχει... αλλά ξέρετε, αν επιτρέπετε αυτή την παρένθεση, απλά για να μου το απαντήσετε και αυτό. Αυτό που εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι με αυτήν την πρόωρη αποπληρωμή το χρέος της Ελλάδας σε σχέση με το ΑΕΠ θα φτάσει το 137% και από το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης θα πάμε στη δεύτερη θέση, γιατί πλέον θα κρατάει τα σκύπτρα η Ιταλία με 138%. Αυτό δεν σημαίνει κάτι και για τις αγορές και για το brand της χώρας, το προφίλ, το χρηματοδοτικό της χώρας.
0: Σωστά, σωστά. Πιστοληπτικά φυσικά έχει τη δική του επίδραση. Αλλά πρέπει να δούμε πίσω από τις γραμμές και πίσω από τους αριθμούς την πραγματικότητα και το πώς δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση. Για παράδειγμα, για μας το όφελος από την προώρη διαγραφή, την προώρη αποπληρωμή, συγγνώμη, των χρεών, είναι πιο συγκεκριμένο και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, άρα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο προβάλλει στο μέλλον η κυβέρνηση. Αφενός και αφετέρου, το πιο ουσιώδες είναι το πώς βρισκόμαστε στη θέση να πληρώσουμε προώρως τα χρέη μας. Διότι για μας, με την ανάγνωση που κάνουμε εμείς των δημοσίων οικονομικών, το περιθώριο το οποίο έχουμε ώστε να προωθούμε σε προώρες αποπληρωμές δημιουργείται μέσα από την έμεση φορολογία και την υπεραπόδοση αυτής και μέσα από τον πληθωρισμό, δηλαδή μέσα από την ακρίβεια η οποία έχει επιβληθεί και έχει διαμορφωθεί και έχει συντηρηθεί σε πολλές κρίσιμες υπηρεσίες και προϊόντα βασικά στην αγορά. Το κράτος ουσιαστικά αποκερδαίνει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία έχει προϋπολογίσει και δημιουργείται το περιθώριο ώστε να κάνει τις προώρες αποπληρωμές. Άρα πρέπει να δούμε και πίσω από την προώρη αποπληρωμή αν τελικά και πώς τελικά το κράτος μας βρίσκεται στη θέση να το κάνει αυτό. Αν δηλαδή πληρώνει πολλές περισσότερους έμεσους φόρους για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τα χρέη, αυτός είναι ενδεχομένως ένας μικρός φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν είναι τόσο αισιόδοξος και τόσο παραγωγικός όσο θέλει να μας εμφανίζει η κυβέρνηση. Αλλά επειδή αυτά τα ζητήματα είναι τεχνικά, είναι τεχνικά, οικονομικά και δεν είναι για μας τουλάχιστον πρόχειρης αντιπολίτευσης, γι' αυτό προτείνουμε υπεύθυνα, θεωρώ και συνετά, στην κυβέρνηση να οργανώσει μια συζήτηση στη Βουλή ώστε όλα αυτά τα ζητήματα να τοποθετηθούν από την ίδια προφανώς την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση με όρους ευθύνης.
1: Κύριε Μάντζο, στα τρία λεπτά που μας απομένουν να μιλήσουμε και για τη ΔΕΘ. Θα προηγηθεί του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στις 2 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, πριν από όλους, θα προηγηθεί όλων των πολιτικών αρχηγών για να παρουσιάσει το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά όχι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ΕΛΑΣ, έτσι. Θα επανέλθει στις 9 Σεπτεμβρίου, αφού θα έχει ακουστεί ο Πρωθυπουργός και οι προτάσεις της κυβέρνησής του, και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έρθει τελευταίος, να το πω έτσι, στις 12 Σεπτεμβρίου για να πει το δικό σας πρόγραμμα και τις δικές σας προτάσεις. Και εδώ είναι και η μεγάλη μάχη που δίνετε και εσείς προκειμένου να αναστρέψετε και αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα που διαπιστώνουμε μέχρι τώρα που σας φέρνουν πίσω από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακολουθεί το πρόγραμμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης το δεύτερο Σάββατο της Διεθνούς Εκθέσεως. Και μάλιστα για μας υπάρχει και η 3η του Σεπτέμβρη, η οποία είναι για μας ένα κρίσιμο ραντεβού κάθε χρόνο, όχι απλώς συναισθηματικό, αλλά βαθιά ιδεολογικό. Είναι μια διαβεβαίωση και μια επιβεβαίωση της θέσης μας, της ιδεολογίας μας και της προγραμματικής μας αρτιότητας. Και η 3η του Σεπτέμβρη και η ΔΕΘ για μας είναι μια σπάνια ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσουμε τις θέσεις μας στο πρόγραμμά μας, να επιβεβαιώσουμε ότι το πρόγραμμά μας απαντά στα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών και όχι στις, αν θέλετε, επαρξιακές ανάγκες και ανησυχίες των κομμάτων. Τα κόμματα δεν είναι εδώ για να λένε για τους εαυτούς τους, αλλά για να λένε για τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα έχουμε διαδραματίσει έναν κομβικό ρόλο στο να απαντήσουμε, αν θέλετε, στα πραγματικά προβλήματα. Mm. Τι θέλω να πω, δεν είναι το κόμμα μας ένα ιδιωτικής χρήσεως κόμμα, δεν είναι ένα κόμμα προσωπικό στοίχημα, είναι ένα κόμμα προγραμματικό, ένα κόμμα το οποίο έχει εγγράψει την ημερήσια διάταξη της συζήτησης πάρα πολλά κρίσιμα θέματα, όπως η στεγαστική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική, τα εθνικά θέματα, και ένα κόμμα το οποίο, στα μάτια τα δικά μου, έχει τρία σπάνια προτερήματα. Πρόγραμμα, προσωπικό, πολιτικό και ηθική, πολιτική και ανεξαρτησία από συμφέροντα, ώστε μπορεί να μιλά ελεύθερα και να λέει αυτά τα οποία πραγματικά κάνουν καλό στους συμπολίτες μας, όχι αυτά που αρέσουν απλώς τα αυτιά.
1: Ωστόσο, κύριε Μάντζο, υπάρχει ένα ζήτημα. Θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι όπως το σκέφτομαι. Το κόμμα σας παράγει πρόγραμμα, αλλά δεν παράγει γεγονότα. Βλέπω εδώ στο SkyGR στην είδηση η γέννηση της Ελλάς σε τρία ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα. Πριν από μία εβδομάδα είχαμε πάλι τον Αλέξη Τσίπρα να βάζει καθημερινά ατζέντα και να απαντά το Πασόκ όταν έδωσε τη συνέντευξη στους συναδέλφους μου, και αυτή μεταδόθηκε σε 2-3 κομμάτια τέλος πάντων διαφορετικά. Είναι μια δύσκολη άσκηση η αντιπαράθεση με τέτοιους όρους, έτσι δεν είναι?
0: Ασφαλώς, αλλά ξέρετε, εμείς προτιμούμε από την επικοινωνία χωρίς περιεχόμενο να κοιτάζουμε πρώτα το περιεχόμενο και την πολιτική και μετά το πώς θα επικοινωνηθεί αυτή. Τι θέλω να πω, υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί, μεταξύ των οποίων προφανώς και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο πώς θα επικοινωνήσουν κάτι, ακόμα και όταν αυτό το κάτι δεν υπάρχει. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχουν προτάσεις, δεν έχει αποκρισταλωθεί ιδεολογικά το τι ακριβώς θέλει ένα κόμμα, για παράδειγμα, στα ζητήματα τα εθνικά, στα ζητήματα τα γεωπολιτικά, στα ζητήματα τα κοινωνικά, στο θέμα της εκπαίδευσης, για παράδειγμα, που υπάρχουν εξελίξεις ακόμα και με τον πρόσφατο νόμο Πιερακάκη. Δεν έχει καταλάβει κανείς ο κ. Τσίπρας τι θέλει, αν θέλει την αναθεώρηση συντάγματος, το άρθρο 16, δεν θέλει το 16, δεν θέλει παράλληλα και το νόμο Πιερακάκη. Υπάρχουν ζητήματα δηλαδή τα οποία νομίζω ότι κρύβουν μία έλλειψη πολιτικών θέσεων. Παράλληλα δε όμως, υπάρχει μία υπερεπένδυση στην επικοινωνία, η οποία δεν είναι ωφέλιμη. Εγώ θεωρώ ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα πηγαίνουμε πολύ καλύτερα, γιατί θα υπάρξει μία κατανόηση του ότι υπάρχουν θέσεις κρίσιμες και χρήσιμες για τους συμπολίτες μας, οι οποίες αυτή τη στιγμή θα είναι ελκυστικές στις εκλογές, όποτε και αν αυτές έρθουν. Η μεγάλη ανατροπή θα έρθει μέσα από την πολιτική και όχι μέσα από την παραπολιτική.
1: Ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ τη φιλοξενία, κύριε Αμερίτσο.
1: Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και τομέαρχης εξωτερικών. Κάπου εδώ κλείνουμε εμείς για σήμερα. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά στις 10 εδώ στον Sky 100,3. Πολύ, πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
6: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικού στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στο δημοσίευμα, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι και η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων. Παράλληλα, η Τεχεράνη φέρεται να έχει εξετάσει το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στο στενό του Ορμούζ. Η αντίδραση του Ιράν θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, αναφέρουν οι πηγές της Βρετανικής εφημερίδας. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ευρεία σύσκεψη θα διεξαχθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 5 χαρακτηριστικά κόκκινα και 10 κίτρινα. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με 2 ακόμα φωτιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Θύμα καλά οργανωμένης απάτης έπεσε ηλικιωμένη 91 ετών στην Πάτρα. Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά τη γυναίκα και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και τη μαλφή. Στη συνέχεια, άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η γυναίκα πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι της σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. Σε νέα διάσωση αλλοδαπών στα νυχτά της Κρήτης προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Από ντρόουν της Frontex εντοπίστηκαν 46 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Μια δίκη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook άρχισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. 29 Αμερικανικές Πολιτείες τρέφονται κατά της Μέτα, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος. Η εταιρεία απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα επιχείρηση για την αποκόλληση του πολυτελούς γιότ μήκους περίπου 20 μέτρων που παραμένει ακινητοποιημένο στα αβαθή στο δρέπανο Αχαΐας. Αυτή θα είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται με στόχο το σκάφος να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο. Για την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος παίζουν σήμερα Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Η άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εγκλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι ανεμιστενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βορειάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Μουρούτης.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Sky Τετάρτη, σήμερα 19 Αυγούστου. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Η Τετάρτη σήμερα είναι μια μέρα ακόμα που κινείται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, τουλάχιστον η πόλη στους δρόμους, ενώ η αίσθηση που αφήνει η σημερινή επικαιρότητα είναι ότι αυτός ο Αύγουστος μόνο πολιτικά ήσυχος δεν είναι. Από τη Μέση Ανατολή μέχρι το Αιγαίο, από τις Βρυξέλλες και το Παρίσι μέχρι την Ουάσιγκτον και την Silicon Valley, ανοίγουν μέτωπα που μπορεί πολύ γρήγορα να επηρεάσουν τις ζωές μας και κάποια από αυτά ολόκληρο τον πλανήτη. Σαν σήμερα, η ιστορία συνομιλώντας με τη σημερινή επικαιρότητα μας θυμίζει ότι το 1923 η Βρετανική κυβέρνηση απέρριπτε το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1960, η Σοβιετική Ένωση, σαν σήμερα πάλι, έστελνε το διαστημόπλοιο Sputnik 5 με τις κυλίτσες Μπέλκα και Στέλκα μαζί με δεκάδες άλλα ζώα και φυτά στο διάστημα. Το διαστημόπλοιο επέστρεψε την επόμενη μέρα στη Γη με τους επιβάτες του ζωντανούς, ένα ακόμη βήμα στον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος, αλλά ακόμα ένα βήμα προόδου για την επιστήμη. Το 1974, αντίστοιχα, ένας μόλις μήνα μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Αμερικανός πρεσβευτής στη Λευκοσία δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων, ενώ το 1980 η Ελλάδα επανερχόταν στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι είχε παραιτηθεί λόγω της εξέλιξης της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Εισήλθε λοιπόν στο ΝΑΤΟ με το ζήτημα του Αιγαίου να παραμένει ανοιχτό, ενώ το 1991 στη Μόσχα οι σκληροπυρηνικοί του Σοβιετικού καθεστώτος επιχειρούσαν πραξικόπημα εναντίον του Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Ήταν η αρχή του τέλους μιας ολόκληρης εποχής και λίγους μήνες αργότερα της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης. Κύπρος, Αιγαίο, ΝΑΤΟ, Ρωσία, γεωπολιτικές ανατροπές. Η ιστορία έχει τον τρόπο της να επιστρέφει στην επικαιρότητα. Σήμερα το πιο ανησυχητικό μήνυμα έρχεται από το Ιράν. Οι Financial Times γράφουν ότι η Τεχεράνη έχει εξετάσει σενάρια πλήγματος εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ακόμα και επί ευρωπαϊκού εδάφους, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να φαντάζουν ως οι πιθανότεροι στόχοι, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει μια νέα κλιμάκωση. Μια εξέλιξη ασφαλώς που, αν επιβεβαιωθεί, είναι σίγουρο ότι θα εμπλέξει και τη δική μας χώρα. Την ίδια στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε ένα δεύτερο κρίσιμο τεστ, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η επανέναρξη των σχετικών ερευνών μπορεί να αποτελέσει το επόμενο σημείο δοκιμασίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αθήνα, Λευκοσία και Παρίσι βρίσκονται σε συνεννόηση. Η γαλλική παρουσία στο έργο ενισχύεται και το βασικό ερώτημα είναι απλό. Θα επιτρέψει η Άγκυρα να προχωρήσει το έργο ή θα επιχειρήσει και πάλι να επιβάλλει επί του πεδίου τις δικές της αξιώσεις? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό υποκρύπτει και έναν πυροκροτητή που αφορά και το εσωτερικό πολιτικό μας περιβάλλον, τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, με τη στρατηγική των ήρεμων νερών να αναπροσαρμόζεται. Τον Αντώνη Σαμαρά, που όλοι περιμένουν τις αποφάσεις του, να εμφανίζεται έτοιμος να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία, και την αντιπολίτευση να επιχειρεί να τοποθετηθεί σε αυτές τις νέες εξελίξεις. Τις τελευταίες ώρες είχαμε και πάλι παραβιάσει το Αιγαίο, την ώρα που η Αθήνα ετοιμάζει την επίσημη διπλωματική αντίδρασή της για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και τη γαλάζια πατρίδα να παραμένει πάντα στο τραπέζι της Άγκυρας, με το κλίμα να επιβαρύνεται και πάλι. Πολλά δημοσιεύματα, όχι τυχαία, υπενθύμιζαν τη δήλωση του Νίκου Δένδια, ο οποίος είχε προλάβει να δηλώσει εδώ και καιρό ότι δεν ανήκει σε εκείνους που πίστεψαν στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Και βεβαίως ο Αντώνης Σαμαράς, όπως σας είπα και πριν, που κατηγορεί παγίως την κυβέρνηση για την πολιτική κατευνασμού που εκείνη, κατά την άποψη του κ. Σαμάρα, εφαρμόζει απέναντι στην Τουρκία, και θεωρεί ότι οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις. Το πραγματικό ερώτημα όμως δεν είναι ποιος αισθάνεται δικαιωμένος, είναι εάν η πολιτική των χαμηλών τόνων απέτρεψε κρίσεις και κέρδισε χρόνο για τη χώρα για να εξοπλιστεί και να κερδίσει κρίσιμους πόντους στις διεθνείς συμμαχίες, ή εάν αντιθέτως αυτός ο χρόνος χρησιμοποιήθηκε από την Τουρκία για να προσθέσει νέες αξιώσεις στην ατζέντα, κυρίως Τι θα γίνει όταν το καλώδιο ξαναβγεί στη θάλασσα και η θεωρία μετατραπεί σε πραγματική δοκιμασία ισχύως. Πάντως στο εσωτερικό οι διακοπές φαίνεται ότι τελείωσαν και για τα κόμματα, ειδικά τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία ανταγωνίζονται για να πάρουν το μεγαλύτερο κομμάτι από τα περιορισμένα, εν αλήθεια, ημάτια του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου δείχνει ότι θέλει να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ. Έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας την Νίνα Κασιμάτη σε μια κίνηση αποφασιστικότητας, μια κίνηση που δεν θυμίζει σε τίποτα τους προκατόχους της, ούτε τον κύριο Κασελάκη, ούτε ασφαλώς τον κύριο Φάμελο, ενώ έδωσε ταυτόχρονα προθεσμία μέχρι τις 24 Αυγούστου στην κυρία Όλγα Γεροβασίλη για να παραδώσει την έδρα της στον ΣΥΡΙΖΑ. Από την επόμενη εβδομάδα, στα πολιτικά πράγματα μπαίνουμε και πάλι σε κανονικούς ρυθμούς. Υπουργικό Συμβούλιο, συσκέψεις, στα κομματικά επιτελεία.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Δίκη της ΜΕΤΑ με τις δίκες της Ηνωμένες Πολιτείες του 1994 για τον καπνό, όπου 40 πολιτείες κατάφεραν να κερδίσουν τη βιομηχανία καπνού, όπου παρατέθηκαν αντίστοιχα επιχειρήματα με τα σημερινά για τον εθισμό ανηλίκων παιδιών στον καπνό. Αυτή, λίγο πολύ κυρίες και κύριοι, είναι η Τετάρτη 19 Αυγούστου. Αυτά είναι μόνο μερικά από όσα θα συζητήσουμε σήμερα, όχι μόνοι μας, αλλά με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Και ο πρώτος μας προσκεκλημένος δεν είναι άλλος από τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον εκλεκτό φίλο, τον εκλεκτό καθηγητή διεθνών σχέσεων με βαρύ βιογραφικό και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, καλημέρα.
5: Καλημέρα και καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Ξεκινάμε μαζί τη νέα σεζόν, νομίζω, της ενημέρωσης.
0: Χαιρόμαστε πολύ, μας κάνετε ποδαρικό. Πάντα το ποδαρικό σας είναι εξαιρετικό.
5: Ευχαριστώ.
0: Και θέλω να ξεκινήσω από τα τελευταία. Δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή και περιμένατε κιόλας.
5: Όλα ήταν όλοι εξαιρετικοί και πολύ ενημερωτικοί.
0: Είναι ενημερωτική για το κοινό μας. Γιατί πιστεύω ότι αυτό που αυτή τη στιγμή γίνεται στις ΗΠΑ, δηλαδή τα κοινωνικά δίκτυα και οι εφαρμογές που βρίσκονται σε δικαστική διερεύνηση, δηλαδή το Instagram και το Facebook σε αυτή την φάση, είναι πιθανόν μια ενδεχόμενη απόφαση να αλλάξει και τον τρόπο επικοινωνίας και τον τρόπο πολιτικής επικοινωνίας, αλλά και τον τρόπο συμπεριφοράς μιας ολόκληρης γενιάς. Γι' αυτό και ξεκινάω από αυτό. Νομίζω ότι είναι εμβληματικό. Το παραλύζει ο Guardian με την δίκη για τον καπνό που έγινε το 1994 και πράγματι άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που συμπεριφέρονται και οι πολίτες αλλά και το κράτος. Θεωρείτε όντως ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η δίκη?
5: Ναι, κοιτάξτε, να συμφωνήσουμε ότι βρεθήκαμε πολιτεία και κοινωνία εντελώς απροετοίμαστοι απέναντι σε αυτή την καταιγιστική εξέλιξη που ήταν η είσοδος των social media. Να σας θυμίσω ότι το Facebook μετράει δεν μετράει 15 χρόνια ζωής από το 2010-11 και μετά αντίστοιχα και το Instagram.
0: Νομίζω το Facebook ήταν το 8 και το Instagram αρκετά μετά, ναι.
5: αρκετά μετά, το X κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για την τελευταία 20ετία, grosso modo, και κυρίως για την τελευταία δεκαετία, δηλαδή κάτι πάρα πολύ πρόσφατο. Νομίζουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ παλιό, διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας πια χωρίς σκρολάρισμα. Αλλά είναι κάτι τελείως νέο, το οποίο έχει πολλούς κινδύνους. Κινδύνους για τη δημοκρατία, κινδύνους για τα παιδιά μας. Όποιος έχει μικρά παιδιά το ξέρει και το βιώνει. Και εγώ, ένας γονιός με νεαρά παιδιά ανάμεσα σε αυτούς. Και πρέπει η πολιτεία να παρέμβει. Η δίκη είναι εμβληματική. Το γεγονός ότι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι στην Ευρώπη, η οποία είναι πιο μπροστά στην
0: ρύθμιση. Είναι μεν όμως πιο μπροστά στη ρύθμιση, αλλά στη Γαλλία είδαμε ότι η πολιτική ρύθμιση του Προέδρου Μακρόν απερίφθη από τα συνταγματικά δικαστήρια της Γαλλίας.
5: Είδατε, είσαστε πάρα πολύ ενημερωμένος και ένα βήμα πάντα πιο μπροστά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγματι, επί δεκαετίες η βιομηχανία καπνού αντιδρούσε, δωροδοκούσε, πλήρωνε, είχε ένα πανίσχυρο λόγο.
0: Πάμε και σχετικά, πολύ ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ γι' αυτό.
5: Ναι. Και παρόλα αυτά το 1994 ήρθε μια απόφαση καταπέλτης η οποία στην ουσία χρεοκόπησε τις βιομηχανίες καπνού, διότι επιβλήθηκαν αποζημιώσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων και έκτοτε έχουμε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση σε αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει και με τα social, τα οποία είναι ακόμα πιο επιδραστικά θα έλεγα για την υγεία μας, την ψυχική μας υγεία και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, μαθαίνουμε, ψηφίζουμε, πολιτευόμαστε και ούτω καθεξής.
0: Και για τον τρόπο που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, τάσεις, αντιλήψεις στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και δημιουργούν και μια νέα γενιά επιχειρήσεων, οι οποίες συσσωρεύουν πάρα πολύ πλούτο έναντι της υπόλοιπης κοινωνίας και χρησιμοποιούνταν δεδομένα της
5: κοινωνίας. Μια δίκη απολύτως ενάντια στην πολιτική και στον ίδιο προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υπάρξει απόλυτος υπερασπιστής της πλήρους ελευθερίας, θα έλεγα ασυδοσίας των μεγιστάνων της, των social, όπως ο φίλος του Έλον Μάσκ ή ο Ζούκεμπερκ της Μέτα και το καθεξής.
0: Και μια που αναφέρεστε, στον Ντόναλντ Τραμπ, καταρχάς να συζητήσουμε για την καινούργια εξέλιξη την οποία είδαμε, την εξέλιξη κατά την οποία τις δηλώσεις της ηγεσίας του Ιράν που αναφέρουν ότι αν δεχτούν επίθεση από τις ΗΠΑ ή κλιμάκωση δεν θα διστάσουν να απαντήσουν και στην Ευρώπη και πολλοί αναλυτές να θεωρούν ότι οι χώρες στόχοι του Ιράν να είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Αυτό είναι μια ανησυχητική εξέλιξη, κύριε Κερίδη.
5: Ναι, κοιτάξτε, πολλά βέβαια λέγονται και θα λέγονται. Με πρώτο και καλύτερο τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει λυπεί απίστευτα πράγματα το τελευταίο τετράμινο, έτσι δεν είναι. Αλλά βεβαίως και το Ιράν, το οποίο αισθάνεται ισχυρό τώρα και υπό μία έννοια τον γλεντάει. Δεν υπέκυψε. Είναι μια ανησυχητική εξέλιξη συνολικά, διότι είναι ένα απεχθέστατο καθεστώς. Ένα εξαιρετικά καταπιεστικό, αιμοβόρικο και αυταρχικό καθεστώς, αλλά η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μάλλον απέτυχε, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό βλέπετε και όλες αυτές τις εξελίξεις να τρέχει να προλάβει η Σαουδική Αραβία, να τα φτιάξει με τον πρώην εχθρό, την Τουρκία, διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη πια στον ρόλο και στην εγγύηση και στον λόγο του ίδιου του Αμερικάνου Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να μην έχουν εμπιστοσύνη και εγγύηση στο λόγο του κυρίου Τραμπ. Όμως εδώ στην Ελλάδα, κύριε Κερίδη, υπάρχουν κυβερνητικές φωνές που θεωρούν ότι η επιδραστικότητα του Προέδρου Τραμπ μείωσε την έλευση μεταναστών στην χώρα μας και ομνύουν στο όνομα του Προέδρου Τραμπ και στις πολιτικές του. Και πολιτικές οι οποίες είναι αμφιλεγόμενες, ειδικά με τον ICE στην Αμερική.
5: Ακούστε, εγώ έχω βρεθεί απέναντι σε πάρα πολλά του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε μερικά πράγματα δεν έχει δίκιο. Όπως για παράδειγμα στην αναγκαία αύξηση της αμυντικής δαπάνης των ευρωπαϊκών κρατών. Από εκεί πέρα ως προς το μεταναστευτικό, η δικιά μου η άποψη είναι ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση χωρίς αναγκαστικά να καταφύγουμε στις ακρότητες που είδαμε στην Αμερική πρόσφατα και θρηνήσαμε νεκρούς Αμερικάνους πολίτες στη Μινεσότα. Και πράγματι, τους τελευταίους μήνες έχουμε πολύ μεγάλη ύφεση του προβλήματος, παρόλες τα επεισόδια που είχαμε στη Θέουτα, και θα συνεχίσουμε να έχουμε δεξιά και αριστερά, αλλά συνολικά ο αριθμός είναι εξαιρετικά περιορισμένος το πρώτο εξάμηνο του 26, που δείχνει ότι η Ευρώπη, και εδώ είναι το στοίχημα της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, μπορεί εντός του νόμου εντός των διεθνών δεσμεύσεων, εντός των διεθνών υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει με την συνθήκη της Γενέβης, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα χωρίς τους λαϊκισμούς, τις ακρότητες, τις ιστερίες, τις κραυγές, ό,τι θέλετε βάλτε εκεί πέρα, μιας ακροδεξιάς που στην Ευρώπη, αν θέλετε, συνολικά παίρνει αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αν δείτε, ξεκινώντας από την πιο μετριοπαθή εκδοχή που είναι η Μελόνη και πηγαίνοντας ακόμα και στο AfD στην Γερμανία, είναι καλά, σίγουρα η Λεπέν και ο Μπαρντελά, δεν υπάρχουν, ο Φάρατζ, ο οποίος ήταν το χαϊδεμένο παιδί του Τραμπ μέχρι πρόσφατα. Θέλω να πω ότι στην Ευρώπη ο τραμπισμός δεν πουλάει.
0: Άρα αυτό που μου λέτε με έμεσο τρόπο είναι ότι...
5: Αν πουλάει στην Ελλάδα και σε κάποιους στη Νέα Δημοκρατία αυτό...
0: ότι θα έπρεπε και εμείς να παίρνουμε τις αποστάσεις μας και όχι να κάνουμε αντίστοιχες
5: φιλοφρονήσεις. Κοιτάξτε, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμες, πάρα πολύ σημαντικές και πρέπει διαρκώς να τις καλλιεργούμε και να τις επαφήνουμε για το δικό μας συμφέρον, έτσι, όχι για το συμφέρον των Αμερικανών ή των οποιονδήποτε άλλων. Από εκεί και πέρα, αλίμονο αν μπλεκόμαστε στα εσωτερικά της Αμερικής, τα οποία είναι εξαιρετικά δηλητηριασμένα, οξυμένα τοξικά, θα έχουν εκλογές, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα υποστεί δεινή ήττα, πρόβλεψή μου, αυτή δεν έχει αξιολογικό χαρακτήρα, είναι ένα, πώς να το πούμε, σχόλιο με βάση τα πραγματικά δεδομένα, έτσι μην παρεξηγηθώ, και θα υπάρξουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις όπως υπήρχαν πριν τον Τραμπ και μετά τον Τραμπ. Άρα εδώ εμείς τα έχουμε καλά με όλους, δεν ανακατευόμαστε εσωτερικά. Της Αμερικής ούτε, πώς να το πούμε, σπέβδουμε την ώρα που οι περισσότεροι των Ευρωπαίων απομακρύνονται. Είδατε τι έπαθε και ο Ορμπάν στην Ουγγαρία, ο κατεξοχήν σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, συνετρίβει, παρόλο που ήλεγχε πλήρως το μηδιακό σύστημα, το δικαστικό σύστημα, όλους τους θεσμούς, όλο τον κρατικό μηχανισμό. Την ώρα λοιπόν που γίνονται όλα αυτά, κάποιοι ετεροχρονισμένα και βραδυπορούντες να προσπαθούν. Κοιτάξτε, ακόμα και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος μέχρι χθες ορκίζονταν στον Ντόναλντ Τραμπ, είδατε στη Βουλή με τη γνωστή ευελιξία του, για να το πω κομψά, ότι έχει πάρει τις αποστάσεις.
0: Εντάξει, είναι και λογικό, γιατί όποιον ακουμπάει, όπως πολύ σωστά είπατε, ο Τραμπ, όποιον φιλοφρονεί ο Τραμπ τις δηλώσεις του, καίγεται πολιτικά, όπως έγινε και στον Καναδά, όπως έγινε και στην Ουγγαρία.
5: Ουγγαρία, είδατε, είχε πάει ο J.D. Vance τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Ο αντιπρόεδρος, δεν είχε γίνει αυτό, τέτοια παρέμβαση.
0: Πάμε όμως και στα δικά μας, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την Αμερική. Αλλά πάμε και στα δικά μας. Έχουμε μια εξέλιξη τις τελευταίες.
5: Στην οποία το Τόκιο του δεκαετούς ομολόγου, νομίζω αυτό ίσως θα πρόσθετα στον κατάλογο των τόσο σημαντικών ειδήσεων που μας δώσατε, έφτασε στο 5,4%. Έτσι είναι, είναι
0: εντυπωσιακά
5: άνοδος, που δείχνει ότι οι αγορές δεν εμπιστεύονται δημοσιονομικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, και πολύ ψηλότερο από το δικό μας, έτσι.
0: Πού θα το φανταζόταν κανείς πριν 10-15 χρόνια ότι θα υπήρχε αυτή η αναλογία στα επιτόκια, όταν...
5: Επειδή κάποιοι απλώς ακούνε νούμερα και δεν καταλαβαίνουν το κόστος, όταν έχεις 30 τρισεκατομμύρια δημόσιο χρέος, το 5,4, όποιος κάνει τον πολλαπλασιασμό, αμέσως καταλαβαίνει ότι μόνο για τόκους η Αμερική πρέπει να δίνει περισσότερα από ό,τι δίνει για την άμυνα, την υγεία και την παιδεία της. 1,63. Μόνο για τόκους, όχι για αποπληρωμή χρεολυσίων.
0: Δώστε μας 2 λεπτά για διαφημίσεις, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και οι ειδήσεις, και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
5: Ευχαριστώ.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
18: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
19: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
20: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
19: Γιάννης Τζούνος.
21: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
22: Και τελείωσε η υπόθεση.
19: Νότης Παπαδόπουλος.
23: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
19: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 20.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
24: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11.30.
25: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
26: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Σαν λιμενικές αρχές, εντοπίστηκαν 46 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Επιστρέψαμε με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη στην τηλεφωνική γραμμή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων του Παντείου και βουλευτή του Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, συζητούσαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν μπορώ να μην ρωτήσω πρώτον για την στάση του σε σχέση με το περίφημο σύμφωνο αμυντικής συνδρομής των τριών μουσουλμανικών χωρών του Πακιστάν, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας, και δεύτερον για την εξέλιξη που είχαμε στα ελληνοτουρκικά με την χωροθέτηση των δύο θαλασσίων πάρκων από την Άγκυρα. Το σχόλιο σας για αυτά.
4: Ναι, ο αφανής πρωταγωνιστής της τριμερούς συνεργασίας των τριών σουνιτικών υπερδυνάμεων, να πούμε, μεγάλων δυνάμεων της περιοχής, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν. Πακιστάν που είναι και πυρηνική δύναμη, η μόνη από τις τρεις. Ο αφανής ήρωας και πρωταγωνιστής είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Με την πολιτική την οποία έκανε, ή την μη πολιτική, ή ό,τι θέλετε πείτε, τους τελευταίους μήνες έχει προκαλέσει τέτοια αναστάτωση και τέτοια ανασφάλεια που οι Σαουδάραβες, οι οποίοι παραδοσιακά βασίζονταν, ξέρετε, το Σαουδαραβικό βασίλειο βασίζεται στο πετρέλαιο και στους Αμερικανούς. Περί αυτού πρόκειται. Ο οίκος των Σαούντ ήδη από τις παραμονές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ιδίως αμέσως μετά σύναψε μια στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία σήμερα δεν λειτουργεί. Διότι υποσχέθηκαν οι Αμερικανοί την πλήρη ασφάλεια του βασιλείου και της ροής πετρελαίου, και βλέπετε ότι αυτή έχει διαταραχθεί τους τελευταίους 5 μήνες χωρίς αισιόδοξα μηνύματα μπροστά μας. Κατά συνέπεια, κάνουν ό,τι μπορούν οι Σαουδάραβες για να εξασφαλίσουν την δικιά τους ασφάλεια.
3: Από την άλλη, όμως, έμεσα επηρεαζόμαστε κι εμείς. Πρώτον, γιατί ανατρέπονται κάποιοι συσχετισμοί στην περιοχή. Δεύτερον, γιατί νομίζω ότι με την αναθεωρητική θέση της Τουρκίας σε πολλά από τα δικά μας ζητήματα, μια πιθανότητα εμπλοκής της χώρας μας.
4: Καλά το λέτε. Καλά το λέτε. Να πούμε ότι μέχρι πρόσφατα ο Ερντογάν με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τον διάδοχο του Σαουδαραβικού θρόνου και ισχυρό άνδρα, διότι ο νυν βασιλιάς είναι σε αφασία, παράλυτος, δεν λειτουργεί, μέχρι πρόσφατα ήταν ορκισμένοι εχθροί με την υπόθεση Κασόγγι. Θυμάστε τι είχε πει ο Ερντογάν, ότι είναι δολοφόνος, είχε ρίξει πλήρως, ήταν ο μόνος από τους δυτικούς ηγέτες που είχε ρίξει, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία είναι στη Δύση, την ευθύνη στον MBS. Λοιπόν, σήμερα αυτό ανατρέπεται. Έχει να κάνει και με έναν εσωτερικό αραβικό, ενδοαραβικό ανταγωνισμό. Από τη μια, η Σαουδική Αραβία, και από την άλλη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία έχουν τελείως προσδεθεί στο άρμα των Αμερικανών και το Ισραήλ και με εμάς. Γίνεται αυτός ο άξονας, λοιπόν, μεταξύ των Εμιράτων, Ισραήλ και προς τα δυτικά, Κύπρου, Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών. Και από την άλλη, έχουν φύγει από τον ΟΠΕΚ. Τα είδατε αυτά πριν από 2 μήνες. Έχουμε τρομερές ανακατατάξεις, στις οποίες η Ελλάδα οφείλει να είναι παρούσα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να κλειστεί στο καβούκι της. Αυτά που λένε στην αριστερά και βαυκαλίζονται με τις ουδετεροφιλίες, ξέρετε, και τα λοιπά, σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει και σε έναν κόσμο στον οποίο η Τουρκία έχει πολύ έντονο αποτύπωμα, όχι πάντοτε για καλό και όχι πάντοτε για το καλό της, θέλω να πω. Παρόλα αυτά όμως έχει, είτε λέγεται Λιβύη, είτε λέγεται Κατάρ, είτε λέγεται τώρα Σαουδική Αραβία, δεν μπορεί η Ελλάδα να κλείνεται στο καβούκι και απλώς να ομνοεί στο διεθνές δίκαιο και να λέει εμείς είμαστε του διεθνούς δικαίου, και εδώ αρχίζει και τελειώνει η ελληνική εξωτερική στρατηγική.
3: Μήπως επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο τον κύριο Σαμαρά που σας ασκεί κριτική ότι δεν πρέπει να επενδύουμε στη στρατηγική του κατευνασμού. Μήπως κι εσείς λοιπόν μπαίνετε στη λογική του κυρίου Σαμαρά, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι και θα πρέπει να είναι παρούσα?
4: Λοιπόν, καταρχάς δεν υπάρχει κατευνασμός. Δεν υπάρχει κατευνασμός όταν επενδύεις αυτά που επενδύεις στα Μπελαρά, στα Ραφάλ, στα F-35 και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε. Εδώ δεν υπάρχει καμία αμεριμνησία, κανένας εφησυχασμός από μεριάς ελληνικής κυβέρνησης. Αντιθέτως, υπάρχει ένας υπερεξοπλισμός όπως δεν υπήρχε την προηγούμενη δεκαετία της κρίσης, έτσι δεν είναι? Και μια ανάταξη της αποτρεπτικής μας ισχύως όπως οφείλουμε να κάνουμε, και σε αυτό νομίζω έχουμε τη δυτική πλειοψηφία των Ελλήνων μαζί μας. Από εκεί και πέρα, επειδή ακούω πολλά για τα ήρεμα νερά, να σας πω ότι είναι μια διαχρονική πολιτική αυτή των ελληνικών κυβερνήσεων. Δεν την ανακάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απλώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ξαναεπέβαλε στους Τούρκους μετά την αναταραχή που είχαμε την περίοδο 19-23.
3: Για να είμαστε δίκαιοι, και επί Σαμαρά είχαν υπογραφεί δύο σύμφωνα φιλίας με την Τουρκία. Ο ίδιος είχε σκεφτεί την Κωνσταντινούπολη για να συναντηθεί με τον Ερντογάν.
4: Πολύ καλά κάνετε και τα θυμίζετε. Άλλωστε, ο ίδιος είχε υπουργό εξωτερικών τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ο οποίος είναι σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος, τουλάχιστον λεκτικά, ενώ σε επίπεδο ύφους, για τα ελληνοτουρκικά σε σχέση με τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
3: Ο κύριος Σαμαράς δεν είχε διαφορετικό τόνο από τον Σαμαρά.
4: Ακριβώς αυτό τον... λέω. Ότι όντας
3: επίσημος κυβέρνησης.
4: Ναι, η διαφορά έγκυται στο γεγονός ότι τώρα δεν είναι στην κυβέρνηση. Αυτό μου λέτε. Και αυτό επισημαίνουμε, διότι δεν θα λοβοτομηθούμε κιόλας, δεν θα ξεχάσουμε ότι ήταν ο Βαγγέλης Βενιζέλος και είχαν μια πολιτική συγκεκριμένη, όπως είχαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Διότι τι είναι τα ήρεμα νερά? Τα ήρεμα νερά είναι απλούστατα η στρατηγική της αποφυγής ελληνοτουρκικής κρίσης. Αυτό υπηρέτησε ο Καραμαλής τη δεκαετία του 70, ο 80, τουλάχιστον μετά τον Ταβός, και ούτω καθεξής, και όλοι έκτοτε. Διότι κάθε κρίση μας φέρνει προβλημάτων, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, και ένα σχολείο σας για να ολοκληρώσουμε, κύριε Κερίδη, για το καλώδιο. Προγραμματίζει και η Ελλάδα από κοινού με την Λευκοσία και το Παρίσι, η Αθήνα από κοινού με τη Λευκοσία και το Παρίσι, τον προγραμματισμό των ερευνών προκειμένου να ποντίσουν το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.
4: Λοιπόν,
3: αυτό είναι πιθανό να δημιουργήσει αναταράξεις, δηλαδή αντιδράσεις από την Τουρκία. Νομίζετε ότι είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε μια τέτοια κίνηση, ή θα πρέπει να είμαστε στη λογική της αποτροπής εντάσσεων?
4: Το καλώδιο θα ποντιστεί και πρέπει να ποντιστεί, και η Κύπρος να βγει από την ενεργειακή της απομόνωση. Παρόλο που υπάρχουν κάποια εσωτερικά συμφέροντα στην Κυπριακή Δημοκρατία που αντιδρούν. Αλλά για το καλό του Κύπρου καταναλωτή και συνολικά της Κύπρου, και γεωστρατηγικά αλλά και οικονομικά, οφείλει να προχωρήσει, και βεβαίως η διασύνδεση στη συνέχεια με Ισραήλ και όλη την ασιατική αγορά. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία μπορεί να τα βάλει με την Ευρώπη. Καλώδια ποντίζονται καθημερινά, όχι μόνο ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά. Έχουμε ολοκληρώσει τη διασύνδεση της Κρήτης, προχωρούμε με τις διασύνδεσεις των υπόλοιπων νησιών μας, και έχει δημιουργηθεί ένα δράμα γύρω από αυτό, το οποίο νομίζω είναι αναντίστοιχο με την ουσία του θέματος. Η Τουρκία θεωρεί ότι της οφείλεται η ενημέρωση, η προκαταρτική ενημέρωση. Δεν νομίζω ότι για κάτι τέτοιο θα φτάσουμε σε ελληνοτουρκική κρίση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, να σας το πω ότι η διασύνδεση είναι εθνική κόκκινη γραμμή. Είναι κάτι δηλαδή, το οποίο
3: θέλει,
4: δεν μπορεί,
3: και
4: ευρωπαϊκή. Γι' αυτό και μπλέχτηκαν και οι Γάλλοι και οι εταιρείες και όλα τα υπόλοιπα. Δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί.
3: Αν αμφισβητηθεί αυτό το δικαίωμα της Ελλάδας αλλά και των υπολείπων χωρών στην πόντιση, η Ελλάδα θα πρέπει να αντιδράσει στο πεδίο?
4: Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς κανείς για να προεξοφλήσει. Αλλά σίγουρα είναι κάτι στο οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί να, το οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί να αφήσει αναπάντητο. Και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Και η Λέσβος διασυνδέεται, και τα Δωδεκάνησα διασυνδέονται, και το Καστελόρισο διασυνδέεται, και προφανώς δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για τη διασύνδεση της Κύπρου. Η Τουρκία, πώς να το πούμε, επιλέγει τα πεδία στα οποία θα συγκρουστεί, και δεν νομίζω ότι αυτό είναι πεδίο.
3: Θα είναι ένα από τα πεδία τα οποία θα επιλέξει η Αγγελία.
4: Και θα έρθει πάρα πολύ απομονωμένη.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
4: Να είστε καλά.
3: όπως πάντα, εξαιρετικά αναλυτική. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κυρίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων, βουλευτής του Βορείου τομέα της Αθήνας.

0: ένας από τους ανθρώπους που συνυπέγραψε και την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Τσίπρα, όπως συνηθίζει ο ίδιος να την αποκαλεί. Καλημέρα κύριε Παπαγεννίδη, καλημέρα φίλε Αντώνη.
1: Πολύ καλημέρα, πολύ καλημέρα. Ακόμη σε καλοκαιριάτικο mood, για να το λέμε έτσι.
0: Ναι, αλλά σε καλοκαιριάτικο mood που φαίνεται όμως ότι θα ανατραπεί βιαίως από την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον στα πολιτικά, γιατί προετοιμάζονται τα κόμματα και δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που μας ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει ένα ντοκιμαντέρ που θα περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είναι ένας νέος τρόπος επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνομαι ότι επιχειρεί μία προσέγγιση σε πιο ειδικά κοινά και προσπαθεί να υιοθετήσει ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας. Το αντιλαμβάνομαι σωστά, Αντώνη Παπαγεννίδη?
1: Να ομολογήσω πριν από όλα, δεν έχω δει το ντοκιμαντέρ.
0: Νομίζω ούτε εμείς το έχουμε δει. Σήμερα θα ανακοινωθεί.
1: Αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνει είναι ότι το στοίχημα το οποίο έβαλε ο Τσίπρας, ξεκινώντας με αυτόν τον ιδιόρυθμο τρόπο από το μηδέν, δηλαδή όχι διαγράφοντας το δικό του παρελθόν, ούτε φυσικά τις ευαισθησίες του χώρου στον οποίο απευθύνεται, του ευρύτερου επισημένου χώρου στον οποίο απευθύνεται, προσπαθεί λοιπόν να μιλήσει με διαφορετικό τρόπο. Για ποιο λόγο? Διότι αν δεν προσέλθουν στην πολιτική και αυτά που λέγατε πριν με τον φίλο Δημήτρη Κερίδη και αυτά που μπορεί να μιλήσουμε τώρα γύρω από τα οικονομικά, τα χρόνια που έρχονται, να μην πω οι μήνες, μήπως και οι εβδομάδες που έρχονται, θα είναι γεμάτα από περιεχόμενο και από προκλήσεις. Αν ο κόσμος λοιπόν καθίσει στον υπερώνυμο καναπέ ή στην παραλία, στις αξαπλώστες της παραλίας, και περιμένει να δημιουργηθούν τα πράγματα για να πάρει θέση, δεν θα είναι ευχάριστη η ορίμανση και η προσγείωση στην πραγματικότητα.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι...
1: Πάει λοιπόν να μιλήσει με τρόπο που να φέρει κι άλλους να ακούσουν. Κι άλλο κόσμο να ακούσει, να κρίνει, να καταλάβει, να συμπεριφερθεί.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Αντίληψη.
1: Το ακούω με πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν θα κρύψω, μιας και μιλάμε, γνωριζόμαστε και εγώ παλιά, ότι όταν άκουσα το όνομα, είπα «οπ» και μετά σκέφτηκα, και αυτό το είπα μετά και στον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα, ότι θεωρώ ότι είχε ένα στοιχείο ειλικρίνειας και ένα στοιχείο πολιτικής σοφίας. Μην σπεύσει ο ακροατής ή ακροάτρια να μου πει με μεγάλα λόγια όπως η λέξη σοφία, ενώ πολιτική σοφία. Γιατί? Διότι λέγοντας μέσα από τον τίτλο του κόμματος ότι στοιχείτε στα αριστερά, λέει στον άνθρωπο ο οποίος θα θελήσει να ψηφίσει και στη συνέχεια να λειτουργήσει μαζί με αυτό το χώρο, ότι αν δεν αντέχεις να ακούσεις τη λέξη αριστερά, ξανασκέψου το. Σίγουρα δεν μπορεί να με ψηφίσεις αν δεν αντέχεις τη λέξη αριστερά. Επισημαίνω ότι, να φέρω ένα παράδειγμα, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ή να φέρω ένα άλλο παράδειγμα, ο Αντώνης Σαμαράς, βρέθηκαν κάποτε να συνεργάζονται με την ΟΠ Ζημάρ, αριστερό χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έγιναν αριστεροί, πάντως ο Αντώνης όχι, ο Σαμαράς, αλλά σημαίνει ότι η μεγάλη κατάκτηση της μεταπολίτευσης, η οποία ήταν ότι όλοι μπορούμε να ακούμε όλους και να αποφασίζουμε με ποιους είμαστε και στη συνέχεια να πορευόμαστε μαζί πολιτικά στα φοβερά εξωτερικά τα οποία έχουμε μπροστά μας, στα βαρύτατα οικονομικά που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να μπορούμε να αποφασίσουμε για τον εαυτό μας το κόμμα το οποίο θα υποστηρίξουμε και στη συνέχεια να αντέξουμε τη συμπαράταξη ή την αντιπαράθεση, πάντοτε μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια.
0: Ναι, αυτό
1: λοιπόν ήταν.

0: η λέξη, νομίζω.
1: Δημιουργεί όμως και μια αντίφαση όμως, όχι η λέξη αυτή καθεαυτή, αλλά και η πολιτική του κόμματος του κ. Τσίπρα από εκεί και πέρα. Δηλαδή η αντίφαση έχει να κάνει ότι σε αυτή την συμπαράταξη, την αριστερή συμπαράταξη, είναι πολύ δύσκολο να χωρέσουν οι σύντροφοί του, οι οποίοι μέχρι λίγους μήνες πριν ή λίγα χρόνια πριν ήταν και συνοδοιπόροι και κυβερνητικοί και συμμετέχονται σε ένα όραμα διαφορετικό για το καλό της πατρίδας, όπως ο ίδιος ήθελε να το περιγράφει τότε.
0: Ναι, και αυτό το αντιλαμβάνομαι και είναι κάτι που έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Δεν κρύβω ότι δεν κρύβω αυτόν πριν απ' όλα και γιατί ήταν ακροατή ή την ακροάτρια, ότι στους ανθρώπους που κάποτε ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ακολούθησε έναν δρόμο που τον απαξίωσε ψυχολογικά και στη συνέχεια δημοσκοπικά, έχω πολλούς γνωστούς ανθρώπους που εκτιμώ, ενδεχομένως και φίλους, αν και στην πολιτική καλά δεν να μην έχει κανείς φίλους. Όπως έχω και στον μεγάλο ευρύτερο, πάρα πολύ ευρύτερο κέντρο αριστερό χώρο, ο Τσίπρας έκανε ένα στοίχημα δικό του, το οποίο ακολούθησαν κάποιοι άνθρωποι, καταλαβαίνοντας κάτι, το αν το καταλαβαίνουν σωστά ή όχι, θα το δείξει στο μέλλον, επισημαίνω, και στον ίδιο θα το δείξει στο μέλλον, δηλαδή η ψήφο του λαού. Το γεγονός ότι ο ίδιος θέλησε να απορριφθεί χωρίς βουλευτική έδρα, χωρίς όλο αυτό το οποίο δίνει η παρουσία στη Βουλή και να καλέσει μόνον κόσμο που δεν έχει τη βουλευτική ιδιότητα γύρω του, είναι ένα στοίχημα το οποίο απαιτεί σεβασμό και έχει και τη συνέπεια ότι κρατάει κόσμο αξιόλογο για την ώρα μακριά. Η ορίμανση θα έρθει όποτε έρθει, αφού όμως το στοίχημα μπει.
1: Η ορίμανση θα έρθει και στις θέσεις, για παράδειγμα, άκαμπτες θέσεις του παρελθόντος και ειδικά στα εξωτερικά θέματα. Εγώ θέλω να το περιορίσω σε πιο εθνική ατζέντα, δηλαδή θέματα τα οποία μπορεί να έχουν επίπτωση και ευρύτερη και μετά από πολλά χρόνια και στα οικονομικά. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση των θεμάτων, ίσως πιο δουλεμένη, ίσως με λιγότερη ιδεολειψία σε σχέση με το παρελθόν?
0: Δείτε, το γεγονός το αναφέρατε ήδη, το ανέφερες ήδη, ότι κλήθηκα και δέχτηκα να συμμετάσχω στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα, και από εκεί γνώρισα τις επεξεργασίες που γίνονταν και γίνονται τώρα και συνεχίζουν, και έτσι κατέληξα να συμπαραταχθώ με αυτούς οι οποίοι υπέγραψαν για τη δημιουργία του πολιτικού φορέα. Έχει γίνει πολλή συζήτηση, έχει υπάρξει πολλή σκέψη, το οποίο δεν σημαίνει ότι το παρελθόν αφήνεται πίσω, πετάγεται πίσω, αλλά σημαίνει ότι έχουν γίνει πολλές ενδιαφέρουσες συνειδητοποιήσεις. Επειδή αναφέρθηκαν τα εξωτερικά, να επισημάνω ότι ο ίδιος ο Τσίπρας, όταν ακόμη την είχε την πολιτική κοινοβουλευτική ιδιότητα και ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπαιρνε αυτή την πορεία των τελευταίων πολλών ετών, είχε επισημάνει, αν τη μνήμη μου δεν είναι αλλαγμένη, και νομίζω ότι καλούτσικη είναι σε αυτό, είχε επισημάνει ότι θα ήταν πολύτιμο να είχε συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, το οποίο είναι ένας παλιός θεσμός της μεταπολεμικής και πάντως μεταπολιτευτικής Ελλάδας, δηλαδή οι ηγέτες όλων των αντιτιθέμενων μεταξύ τους πολιτικών κομμάτων να μιλήσουν λίγο για τα εθνικά ζητήματα, δηλαδή για τα μεγάλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, έτσι, και κυρίως για τη σχέση με την Τουρκία. Έχω την εντύπωση, φοβάμαι για να είμαι ειλικρινής, ότι αν μια τέτοια έκκληση και γίνει ακουστή και δεν έχουμε αυτή την περίεργη λιγάκι προσωπική τάση διπλωματίας που θυμίζει τις παλιές βασιλικές οικογένειες, Κωνσταντίνος, Φρεδερίκη, ο τέος βασιλιάς των Βαλκανικών Αγώνων, η Φρεδερίκη τα πολεμική εποχή, που θεωρούσαν ότι με οικογενειακές και ηγεμονικές σχέσεις μιλούσαν με το διεθνές περιβάλλον και κανόνιζαν και για την επεφυλημένη τους πατρίδα. Αυτά ήταν παλιά πράγματα.
1: Είστε λίγο άδικος σε αυτό, θα σας πω γιατί ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός, μάλλον εκείνος το εφήρμοσε με πολιτικούς όπως για παράδειγμα ο Μαδούρο, όπως για παράδειγμα άλλη αριστερή πολιτική, ο Κόρμπιν,
0: το Μελανσόν. Με επιφύλαξε η Αμερική στον Μαδούρο, η ιστορία θα γραφτεί σιγά σιγά. Ο Κόρμπιν, έχω την εντύπωση πως ήταν ένας κοινοβουλευτικός ηγέτης, εξαιρετικά υψηλά ψηφιζόμενος, αλλά ήθελα να πω...
1: Όχι, το επιχείρημα λέω ότι οι προσωπικές σχέσεις στην πολιτική, ναι, αλλά εφαρμόζονται, αν θέλετε, και από τις δύο πλευρές με βάση ιδεολογικές συγκλήσεις περισσότερο και λιγότερο εθνικές προτεραιότητες.
0: Όχι η καθοριστική κεντρική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά τώρα μεταξύ μας, τα λέγατε και πριν, είναι πολύ βαρύ πράγμα, και όσο μεγαλύτερο είναι το μέτωπο που υπάρχει στην ελληνική πολιτική σκηνή, τόσο ασφαλέστερος ο πλούς μπροστά. Αλλά
1: συμφωνούμε, επί της αρχής συμφωνούμε, και είναι λογικό να υπάρχει μια στρατηγική η οποία θα υπερβαίνει έναν πολιτικό κύκλο, και ειδικά σε περιόδους που δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις οι οποίες θα αποφασίζουν και με μεγάλη ισχύ. Πάμε λίγο στα οικονομικά. Θεωρείτε ότι θα είναι η προτεραιότητα της πολιτικής ατζέντας στην περίοδο που καλώς ή κακώς μπαίνουμε πια σε προεκλογική περίοδο, είτε είναι παρατεταμένη είτε είναι πιο σύντομη, και συνήθως λέγεται ότι τα οικονομικά είναι η βάση του κριτηρίου της ψήφου, και δικαίως λέγεται αυτό. Θεωρείτε ότι και σε αυτή την περίσταση θα είναι η πρωτεύουσα πολιτική ατζέντα, το περιεχόμενο της οικονομίας θα είναι το περιεχόμενο της πολιτικής αντιπαράθεσης?
0: Θα είναι ούτως ή άλλως, γιατί απελέγεται από την κυβέρνηση. Γενικά οι κυβερνήσεις, εννοώ αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στη ΔΕΘ για να κάνουν αυτό το οποίο όλη η μεταπολίτευση γνώριζε, το γράφουμε και εμείς και στέλνουμε οι δημοσιογράφοι, τι παροχές θα αποφασίσει. Ξέρετε, η λέξη παροχές πάντοτε μου ηχούσε πολύ άσχημα, γιατί παροχές θυμίζει τις μεγάλες αλεξανδρινές οικογένειες, που όταν τα παιδιά λέγαν τα κάλαντα, έβγαιναν στον μπαλκόνι και πετούσαν χρυσά λιρόνια. Παροχές στο λαό. Δεν υπάρχουν παροχές, υπάρχουν μέτρα πολιτικής. Οπωσδήποτε λοιπόν τα μέτρα πολιτικής, η οικονομική πολιτική θα παίξει ρόλο. Πρώτο κομμάτι, πρώτο σκέλος απάντηση. Δεύτερο σκέλος, σπέβδω να το πω, και το έχω δείξει στις εξεργασίες του Επιστημονικού Συμβουλίου, μεγάλη σημασία στα μέτρα α να βγαίνουν δημοσιονομικά, β όμως ταυτόχρονα να περιλαμβάνουν στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης, και γ να εκτείνονται όχι σε μια χρονιά. Πάμε στη δεύτερη, ότι ο προφέτας που κάνει κάτι αρκετά πρωτότυπο θα ανακοινώσει τα μέτρα πολιτικής που προτείνει ο πολιτικός σχηματισμός του, πριν και ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τα κυβερνητικά μέτρα, και μετά θα ξαναπάει να μιλήσει στους δημοσιογράφους. Αλλά θα έχει και το μακρόχρονο στοιχείο. Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνομαι, θα μιλήσει για μέτρα τα οποία προτείνονται σε βάθος χρόνου τετραετίας. Αυτό είναι κάτι που τα πολιτικά συστήματα, τα ελληνικά, αγνόησαν. Πολλές φορές το λένε, αλλά δεν το κάνουν. Γιατί τα φετινά μέτρα του χρόνου θα έχετε αυτή την ελάφρυνση. Υπόσχομαι ότι θα έχετε στην αύξηση τη σύνταξη. Άμα δεν ξεδιπλωθούν σε βάθος χρόνου και δεν είναι πολυεπίπεδα, θα μου πείτε, και εγώ λέω πολυσύλλαβες λέξεις, αλλά παρόλα αυτά, αν δεν πιάσουν ευρύτερα την οικονομία, κινδυνεύουν να μην έχουν πραγματικά αξιοπιστία. Αυτό νομίζω θα κάνει ο Τσίπρας.
1: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Πάντως υπάρχει αντίλογος και σε αυτό. Την προηγούμενη φορά που το έκανε, δηλαδή το πρόγραμμα τετραετίας της Θεσσαλονίκης, υπήρξαν οι αντιδράσεις και τις...
0: Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αμέσως να το πω, τράκαρε βία. Νομίζω ότι αυτό τράκαρε εμπολής στην υπόθεση της Τρόικας, αλλά ήταν γνωστή, υπήρχε. Και νομίζω ότι και αυτό δίδαξε και στον κόσμο που στρατεύεται ακόμη μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, και στον καινούριο κόσμο που πηγαίνει μαζί του, δίδαξε.
1: Και απλώς να πω επίσης ότι οι προεκλογικές ΔΕΘ, αν εξαιρέσει κανένα το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που τότε είχε απήχηση, γιατί ήταν διαφορετικό σε σχέση με τη στενότητα της περίοδου, δεν έχουν μεγάλη επιδραστικότητα με βάση τις δημοσκοπήσεις, ό,τι και οι κυβερνήσεις αλλά ό,τι και οι αντιπολιτεύσεις να υποσχεθούν τις τελευταίες μέρες πριν, τις τελευταίους μήνες πριν τις εκλογές, η επίδρασή τους είναι μικρή στο εκλογικό σώμα, αν όχι αμεληταία.
0: Να ελπίσω ότι όλοι το γνωρίζουμε.
1: αυτό έχετε. Αυτό έχετε δίκιο. Σας περιμένουμε και στο στούντιο με πολύ χαρά. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας. Ήταν ο κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής, συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Λίγο πριν κλείσουμε, εγώ να σας ενημερώσω για την BWIN, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές, αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την BWIN που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση BWIN μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr. Την καλημέρα μας, να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα.
2: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Μαρίσκι.
7: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
9: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
10: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η Whirlpools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. Whirlpools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
11: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
12: Ερμής 91,8

0: κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: του κόσμου. Είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρελά αυτού του κόσμου. Είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
5: Πολλές πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Πλούσια επικαιρότητα το καλοκαίρι στα τουριστικά νησιά, αναμενόμενο γάρ. Πολύ πλούσια όσο προχωρά ο καιρός και αυξάνονται δεδομένα και στοιχεία, όπως τα πληθυσμιακά. Λοιπόν, είναι η Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο που επιμελείται και παρουσιάζει το πρόγραμμα με την Όλγα την Κούσκου. Για την επόμενη μία μισή περίπου ώρα θα είμαστε μαζί σας και πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας.

0: έχουμε τον επανεκλεγέντα πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ζακίνθου, τον κύριο Αναστάσιο Πλέσα, καθώς χθες είχαμε εκλογικές διαδικασίες και του δίνουμε αμέσως το λόγο. Καλημέρα και συγχαρητήρια, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ξενέρφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Βοήθειά μας ο Άγιος για τις μέρες που έρχονται.
0: Καλή δύναμη σε εσάς και σε όλα τα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής, γιατί ξέρουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν, έτσι. Καλά, καλά όσοι είναι από το χορό, λέει, τα λένε και πολλά τραγούδια λένε και πολλούς χορούς, αλλά ναι, όσοι είναι μέσα στο χορό, να πάνε να βγάλουν τα κάστρα τη φωτιά, πρέπει. Ναι.
1: Εντάξει, τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ. Δεν είναι όπως ήταν τις κάποιες άλλες εποχές. Ναι. Το Λιμενικό Ταμείο Ζακίνθου πλέον έχει έναν πολύ σπουδαίο και ενεργό ρόλο και έχει να διαχειριστεί όχι πλέον ένα το κεντρικό λιμάνι με τα μεγάλα του προβλήματα. Έτσι, η επισκεψιμότητα είναι πολύ μεγάλη στο λιμάνι, οι απαιτήσεις πλέον αυξάνονται, διότι το τουριστικό προϊόν είναι αυτό το οποίο πιέζει κάθε χρόνο. Άσχετα εάν κάποιοι λένε ότι δεν έχει τουρισμό κτλ. Η Ζάκυνθος, όπως και εσείς έχετε αντιληφθεί και όλοι αντιλαμβανόμαστε, παραμένει ένας προορισμός σταθερά στις προτιμήσεις της ελληνικής κοινωνίας και του εξωτερικού, δηλαδή της Ευρώπης,
0: ναι, και όχι μόνο.
1: Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, απλά όπως όλοι αναγνωρίζουμε και έτσι το αντιλαμβανόμαστε, πρέπει να ενισχυθούν οι υποδομές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και μια αλήθεια.
0: Ναι.
1: Σε αυτό πρέπει να στοχεύσουμε και θα στοχεύσουμε. Ελπίζω να είμαστε καλά, να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το οποίο θα θέσουμε ως προτεραιότητα. Εγώ ο σκοπός μου και ο στόχος μου είναι αυτός. Τα 3-7 επόμενα χρόνια να μπορέσουν να υλοποιηθούν κάποια πράγματα σοβαρά. Καταφέρομαι κυρίως να σας πω και την αλήθεια στο Master Plan, το οποίο θα είναι η αιχμή του δόρατος, την προσπάθεια αυτής της Λιμενικής Επιτροπής, να μπορέσουμε όσο το δυνατόν αυτό το καινούργιο προσχέδιο να το οριμάσουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ, ώστε να φτάσει κάποια στιγμή, όσο καιρό έχει αναπαιτηθεί, να υλοποιηθεί.
0: Χωρίς Master Plan δεν μπορούμε να δουλέψουμε, χωρίς Master Plan. Απλά να σας πω γιατί το ρωτάω, κύριε πρόεδρε, γιατί εσείς είστε παλιός όπως και εγώ. Και ξέρουμε πολλά. Λοιπόν, με αυτό το master plan, το σημερινό, το χτεσινό, το προχτεσινό, παιδευόμαστε τώρα σίγουρα πάνω από 15 χρόνια. Εγώ θυμάμαι τότε που ήταν πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο ο κ. Τσουλούφης. Από τότε αγωνιζόμαστε. Και θεωρώ ότι αγωνίζονται όλοι οι Ζακυνθινοί γι' αυτό, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι. Λοιπόν, μήπως θα μπορούσαμε κάποια πράγματα να τα κάνουμε μεμονωμένα. Και θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Ναι. Δηλαδή το παράδειγμα που θέλω να πω είναι πρώτον, στο μόλο του Αγίου Νικολάου ξέρετε πόσο χοντρό είναι το πρόβλημα, θέλει υποστήριξη και υποστήλωση μέχρι και μπροστά από το Ξενία, γιατί υπάρχει θέμα εκεί, γιατί είναι πολύ παλιές οι πέτρες και οι κατασκευές που έχουν γίνει και με μια κακοκαιρία κινδυνεύουν. Το ένα είναι αυτό και το άλλο που επίσης είναι επίγον είναι στη χερσαία ζώνη του λιμανιού. Θυμάστε που κάνατε σε εκείνο το κομμάτι του έργου περίπου μπροστά από το Στράτα Μαρίνα. Θέλει και το υπόλοιπο όμως, δουλίτσα.
1: Κοιτάξτε. Το πρώτο κομμάτι που είπατε, το Λιμενικό Ταμείο ήδη έχει προχωρήσει σε ανάθεση για εκπόνηση νέου τοπογραφικού όσον αφορά την τροποποίηση της χερσαίας ζώνης λιμένου Ζακίνθου. Το κομμάτι αυτό που αναφέρεται έξω από τον Άγιο Νικόλα, δηλαδή το παραλιακό, το τμήμα αυτού του παραλιακού μετόπου, σε περίπου ένα χρόνο πλέον θα αποτελεί αρμοδιότητα καθαρά του Δήμου και της χρηματικής υπηρεσίας, δηλαδή, με την έννοια δηλαδή ότι φεύγει από τη δικαιοδοσία του Λιμενικού Ταμείου για εκτέλεση έργου. Θα τροποποιήσουμε τη χερσαία ζώνη, θα συρρυκνωθεί. Πλέον η αρμοδιότητα με βάση το νέο master plan, το οποίο έχει πλέον εκπονηθεί στο προσχέδιο αυτό, η γραμμή Αιγυαλού και Παραλίας και η γραμμή πλέον της χερσαίας ζώνης θα είναι στο τελείωμα του πεζοδρομίου που είναι προς τη θάλασσα, προς το λιμάνι. Εκεί πλέον θα είναι το όριο της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ζακίνθου. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, γίνονται πολλές αλλαγές με αφορμή την εκπόνηση του νέου master plan και θα υπάρξουν και προοδευτικές αλλαγές. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή το Λιμενικό Ταμείο δεν θα πάει να εκπονήσει μια μελέτη όσον αφορά
0: του
1: κρυπηδόματος για ένα έργο το οποίο δεν πρόκειται και θα μεσμεύσει το νέο master plan. Εμείς πλέον θα κινηθούμε με άξονα αυτό στα στενά όρια πλέον της νέας τροποποιημένης χερσαίας ζώνης
0: λιμένου. Να το τελειώσουμε το master plan. Να το τελειώσουμε γρήγορα, όσο γίνεται πιο γρήγορα.
1: Θεωρώ, εάν δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, και αναφέρομαι σε κυβερνητικές ή πολιτικές αλλαγές, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά, εάν δεν έχουμε ανατροπές πολιτικές.
0: Που καθυστερούν τα έργα σε τέτοιες περιπτώσεις, ναι.
1: Έτσι, στην Ελλάδα έχουμε μάθει ότι όταν υπάρχει αλλαγή πολιτικού σκηνικού, βραχυκυκλώνουν κάποια έργα. Εγώ σας είπα πριν και μένω σε αυτό. Στα τρία χρόνια που θα είναι, αν είμαι, έτσι στα τρία χρόνια δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί και στο μέλλον, άνθρωπος είμαι, θα επιδιώξω το έργο αυτό όσο το δυνατόν
0: στη
1: θητεία αυτή να οριμάσει, ώστε ο επόμενος να έρθει και εκείνος να προσθέσει ο πρόεδρος της καινούργια Ελληνική Επιτροπή, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να υπάρχουν και να βγει και το προεδρικό διάταγμα, να γίνει και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να φτάσουμε στο σημείο της χρηματοδότησης του έργου και της υλοποίησης.
0: Ναι, πότε...
1: Είναι ένα έργο μεγάλο, απαιτείται
0: πολύ
1: χρόνο,
0: μεγάλο και αρκούν τα μεγάλα έργα, το ξέρουμε, απλά επειδή το παιδεύουμε αυτό το master plan χρόνια τώρα.
1: Δυστυχώς. Πρέπει λέω, να βάλουμε προτεραιότητά μας στη δάκρυα αυτό το έργο και το λέω προς όλους αυτό. Δηλαδή, όποιος και να είναι βουλευτές και φορείς, δήμαρχοι, πρέπει το έργο αυτό να στηριχτεί από τη ζακυθινή κοινωνία, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, από τους αιρετούς, όποιοι και αν είναι αυτοί και ό,τι και αν πρεσβεύουν, όποιες πολιτικές στοιχείες είναι, πρέπει το έργο αυτό να το αγκαλιάσει η Ζάκηθος και να το ολοποιήσει.
0: Ναι.
1: Και να το θέσει απέτησή της, απέτηση ολοκλήρου του νησιού, του τόπου, να γίνει αυτό το έργο. Όποια κυβέρνηση και αν είναι στο τιμόνι της χώρας.
0: Ναι, μην ξαναπάμε πάλι σε άλλο master plan, αυτό θέλω να πω εγώ, θα είμαστε για γέλια μετά. Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, επέλεξε με τα στελέχη της, με τις υπηρεσίες της, με τα όργανα της στα Υπουργεία, να εγκαταλείψει το παλιό master plan, το οποίο ταλάνισε τη Ζάκηθο 20 και πλέον χρόνια, και πράγματι την ταλάνισε τη Ζάκηθο, τη δίχασε και πλέον με νυφαλιότητα εκπώνησε ένα καινούριο προσχέδιο. Να είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στο μόλο του Αγίου Διονυσίου. Είναι, για μένα είναι ένα πολύ άρτια εκπονηθέν προσχέδιο. Περιλαμβάνει όλες τις χρήσεις, τα πάντα. Δεν στερείται καμιά χρήσεως. Είναι ένα σύγχρονο master plan και θα εξυπηρετήσει τη Ζάκηθο 100 χρόνια μπροστά. Mm. Αυτό εγώ πρεσβεύω, αυτό πιστεύω και αυτό είναι. Τώρα από εκεί και πέρα είναι η στόχευση και ο δρόμος, να το πω έτσι, ο δρόμος προς την υλοποίηση του έργου. Αυτό πλέον. Σε αυτό τον άξονα πρέπει να κινηθούμε και να πιέσουμε.
0: Ναι. Πότε ξεκινάνε τα έργα της εκβάθυνσης, γιατί περιμένουμε να τελειώσει η τουριστική περίοδος, έτσι, ανάδοχος υπάρχει.
1: Σίγουρα το ανασχετικό στοιχείο είναι η τουριστική περίοδος, θα πρέπει να τελειώσει. Αυτό το οποίο εγώ έχω να δηλώσω είναι ένα έργο το οποίο έχει δημοπρατηθεί, υπάρχει ανάδοχος και πιστέψτε με, ήταν και το θέμα της εκλογής του Πρόεδρου. Πλέον μετά τις μέρες του Αγίου θα έχω προσωπική επικοινωνία με τον ανάδοχο, με τον υπεύθυνο της ανάδοχης εταιρείας, ώστε να προγραμματίσουμε τα επόμενα βήματα, να δούμε σε ποιο χρονικό πλαίσιο ο χρόνος που θα εγκατασταθεί η εταιρεία για την εκβάθυνση. Το έργο αυτό δεν είναι όριμο, είναι πλέον να μπει στη φάση της υλοποίησης, να υλοποιηθεί η εκβάθυνση.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε αυτό το σημείο, το χρονικό σημείο.
0: Ναι. Αυτές τις ημέρες που είναι η Ευρωπανήγυρης και το Πανηγύρι του Αγίου, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε εκτός από το κυκλοφοριακό, που το ζούμε πια, όλο το χρόνο.
1: Σήμερα υπήρχε μια σύσκεψη στο γραφείο του Σεβασμιωτάκου με τις αρχές, ώστε να εκπονηθεί ένα σχέδιο. Βεβαίως τα σώματα ασφαλείας είναι εκείνα τα οποία θα συνδράμουν με τα στελέχη τους στην διευθέτηση των κυκλοφοριακών αναγκών και απαιτήσεων των ημερών αυτών. Εμείς από την πλευρά μας, σαν Λιμενικό Ταμείο, εστιάζουμε στην καθαρότητα του χώρου, να υπάρχει μια εφταξία, καθαριότητα. Από εκεί και πέρα να γιορταστεί με λαμπρότητα ο Άγιος Διονύσιμος, ο Πολιούχομος, όπως γίνεται κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Το Λιμενικό Ταμείο έχει προβεί σε αυτές τις ενέργειες και στα βήματα, ώστε να τελεστεί με λαμπρότητα ο Πολιούχος.
0: Εγώ το λέω γιατί όντας κάτοικος του κέντρου της πόλης, θέλω να σας επισημάνω ότι τα προβλήματά μας ήταν περισσότερα φέτος, μα και ο κόσμος χοντρικά πάνω κάτω ίδιος ήταν. Ήταν πολύ περισσότερα τα προβλήματα. Απαντήσεις βέβαια έχω εγώ, αλλά θα την κουβεντιάσω με τα πολιτικά πρόσωπα κάποια ώρα στο Δήμο. Αυτό αν σας ανησυχεί ότι θα μπλοκάρουμε φέτος, δηλαδή αν λάβουμε υπόψη ότι όλο το καλοκαίρι ήταν ανέφικτο να μπει κάποιος στην πόλη με αυτοκίνητο, μα και μηχανάκι να μην σας πω,

0: προσέγγιση προς την παραλία λόγω της Ιταλίας του Αγίου. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε τις ημέρες αυτές, τις δύο-τρεις μέρες, με το πόσο κόσμος είναι στη Ζάκη, το και αν υπάρχει κυκλοφοριακή συγχώρεση.
1: Κατεβαίνουν και αυτοί, μην νομίζετε. Κατεβαίνουν και οι τουρίστες μας, οι αλλοδαποί, κάνουν βολτίτσες και στο πανηγύρι, να ξέρετε. Και όλοι αυτοί με κάτι θα έρθουν. Θα έρθουν με μηχανάκι, δεν ξέρω εγώ, με κάτι θα έρθουν πάντως. Με νοικιαζόμενο αυτοκίνητο.
0: Οι χώροι εκείνοι οι οποίοι ο Δήμος έχει δημιουργήσει περιμετρικά της πόλης σίγουρα θα γεμίσουν από αυτοκίνητα.
1: Ναι, ναι.
0: Σίγουρα οι δρόμοι πριν από την, είσοδο στην πόλη και αυτοί θα γεμίσουν ασφαλιστικά. Από εκεί και πέρα, κύριε Ξενόπουλου, αυτό είναι, αυτή είναι η δάκη τους, αυτή είναι η χωροταξική της διάταξη, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
1: Απλά να σας πω, γιατί, συγγνώμη και για τη διακοπή σας το λέω, επειδή κάθε χρόνο τα ζούμε και τα ξέρουμε, τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, έτσι. Δηλαδή εγώ ειδικά αυτές τις μέρες με τα πόδια κυκλοφορώ. Γιατί δεν, εάν είναι εφικτό αυτό για τον καθέναν, έτσι, γιατί ένας που μένει στην Πόχαλη προφανώς μπορεί να κατέβει με τα πόδια στον Άγιο, αλλά γενικά οι κάτοικοι της πόλης των κοντινών περιοχών μπορούμε και οι μικρότεροι σε ηλικία μπορούμε να περπατήσουμε.
0: Υπάρχει μια επιβάρηση φέτος μεγαλύτερη, το ταξί να αντιληφθώ αυτό, λόγω του ότι περιορίστηκαν, κλείστηκαν κάποιοι χώροι που πλακωστρώθηκαν από τη Δημοτική Αρχή,
1: ναι.
0: Και αυτό έχει καταδείξει μια κυκλοφοριακή επιβάρηση, η οποία είναι ορατή. Αυτό είναι γεγονός. Ωστόσο όμως είναι κάτι το οποίο, αυτό είναι μια συζήτηση που νομίζω ότι είναι...
1: Εντάξει, αφορά το Δήμο. Εγώ απλά θέλω να σας πω, δεν ξέρω, εσείς μένετε στο Αργάσι, στην Πόχαλη, κάπου λίγο πιο μακριά. Θέλω να σας πω λοιπόν εγώ, κύριε Πρόεδρε, που είμαι αμυγός κάτοικος του κέντρου, ότι φέτος επιβαρύθηκε και από κάτι άλλο η πόλη. Θα σας πω ότι είναι αυτό μετά από έτσι, δεν χρειάζεται έρευνα, με μια ματιά περπατώντας την πόλη. Υπάρχουν πάρα πολλά νοικιαζόμενα μικρά αυτοκίνητα, τα οποία προφανώς το νοικιάζουν αυτοί που μένουν στα σπίτια της πόλης που τα νοικιάζουν Airbnb. Δηλαδή, αν σας πω ότι εγώ στη γειτονιά μου, ας πούμε, στο Αιγύρο Τετράγωνα, μπορεί να έχω εδώ και 20 τέτοια αυτοκινητάκια, φανταστείτε σε όλη την πόλη, μπορεί να κυκλοφορούν και 200 τέτοια αυτοκίνητα.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Είναι, δηλαδή, 200 θέσεις πάρκινγκ τις αφαιρούμε και επίσης θέλω να πω ότι και ο Δήμος με αυτά που έχει κάνει με τα σκουπίδια που βάζει κολονάκια, βγάζει κολομάτια, έχουμε χάσει και από εκεί θέσεις στάθμευσης. Δηλαδή, το ένα προστίθεται στο άλλο. Ναι.
0: Γι' αυτό είπα πριν ότι αυτό πλέον αποτελεί μια σοβαρή συζήτηση από τα αρμόδια, από τους αρμόδιους, ώστε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό που λέτε το πρόβλημα με τις φωτικές μισθώσεις, τα Airbnb. Όντως αυτό φέτος έχει δημιουργήσει μια κυκλοφοριακή επιβάρηση, το έχω επισημάνει και εγώ. Η Ζάκηθος, έτσι που μένετε κι εσείς, είναι αμυγός, κατοικείται από οικογένειες, από αζακητινούς και όχι μόνο. Δηλαδή είναι αστική πόλη.
1: Είμαστε υποδιωγμών, είναι... κύριε Πρόεδρε, κάτοικοι της πόλης, να ξέρετε.
0: Είναι αλήθεια ότι η Ζάκηθος δεν είναι ένα κέντρο περιορισμένο στο οποίο είναι τουριστικό.
1: Ναι.
0: Είναι μόνο από τουρίστες, και είναι υποτικές μισθώσεις ή είναι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μπάρ ή οτιδήποτε άλλο. Οι καφετέρειες, αυτό το πράγμα, έτσι, τα καταστήματα εκτείνονται σε μεγάλο έδρος μέσα στην πόλη της Ζακύνθου.
1: Και αυξήθηκαν, ναι.
0: Ναι, και είναι διάχυτα με τις κατοικίες, με τις κατοικίες των Ζακυνθινών, έτσι,
1: ναι.
0: Η Ζάκυνθος κατοικείται κανονικά, δεν είναι μια τουριστική πόλη και έχει γίνει αποκέντρωση, δεν έχει γίνει αποκέντρωση ακόμα. Υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες, υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες. Έτσι, είναι μια κανονική πόλη, αστική πόλη.
1: Και να σας πω, δεν λέμε να διώξουμε τις επιχειρήσεις, ούτε τα Airbnb να διώξουμε, ούτε τις καφετέρειες, όμως νομίζω ότι πρέπει οι πολιτικοί, όπως έχουν μέρημνα για το τουριστικό κομμάτι, να έχουν μέρημνα και για τους ανθρώπους που μένουν εδώ και δι' για τους ακινθινούς. Όχι ότι είναι υποδέστεροι άλλοι, αλλά δεν μπορεί τους ακινθινούς να τους εκδιώκουν, ας πούμε, με τέτοιες πολιτικές. Πρέπει να έχουν το νου τους για τους συμπολίτες μας, όλους.
0: Πρέπει, πάνω απ' όλα αυτό που προτείνει πρώτα είναι η εξυπηρέτηση και η κανονικότητα της καθημερινότητας των πολιτών
1: της
0: τοπικής κοινωνίας. Αυτή είναι η πρώτη.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα το τουριστικό προϊόν είναι ένα δευτερογενές ζήτημα το οποίο πρέπει να επιτάξεις και θα πρέπει να συνυπάρξει μαζί με την τοπική κοινωνία. Αλλά πιστεύω ότι πρώτα, πρωταρχικός στόχος είναι η τοπική κοινωνία.
1: Ναι.
0: Κάτοικοι της πόλης. Αυτούς πρέπει να κοιτάξουμε.
1: Και να μην

0: Λειτουργούμε με τη λογική να γίνουμε δούλοι του χρήματος, έτσι. Να τα βάλουμε όλα μαζί σε μια ζυγαριά, να τα αριθμίσουμε όλα, να εξυπηρετούμε τους ανθρώπους, να εξυπηρετούμε και τις τσέπες μας όλοι, δεν το συζητώ. Αλλά όχι με τη λογική του δούλου, έτσι, υπόδουλη στο χρήμα.
1: Δεν μπορεί να καταληφθεί μια πόλη, αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να καταληφθεί μια πόλη, δεν μπορεί να καταληφθεί.
0: Η πρωτεύουσά μας, έτσι, να το σημειώσουμε.
1: Για χάρη, εγώ το ήμουν τοποθετητικά. Το τουριστικό προϊόν έρχεται συνδυαστικά.
0: Συνδυαστικά, μπράβο. Εάν
1: έχεις λύσει την καθημερινότητα του πολίτη, εγώ πιστεύω ότι μετά, όσο και τουριστικό προϊόν να μπει στην πόλη, θα έχεις λύσει και αυτό. Γιατί αν λύσει την καθημερινότητα του μόνιμου κατοίκου, θα έχεις λύσει και του τουρίστα. Γιατί θα έχεις, δηλαδή το κυκλοφοριακό, αν λύσεις του μόνιμου κατοίκου, θα χωρέσει και ο τουρίστας στο κυκλοφοριακό αυτό ζήτημα.
0: Ναι.
1: Εγώ έτσι.
0: Και επιβάλλεται, ξέρετε, ο τουρίστας να δει την πόλη και την πρωτεύουσα του. Ο καθένας μας, όταν πηγαίνει κάπου σε ένα μέρος, νομίζω ότι θέλει να δει την πρωτεύουσα της περιοχής που πηγαίνει. Επιβάλλεται να περνάνε από εδώ, γιατί υπάρχουν μνημεία, υπάρχουν μουσεία, υπάρχουν πολύ σημαντικοί και αξιόλογοι χώροι που πρέπει να τους βλέπουν οι επισκέπτες μας. Μην θεωρούν ότι η Ζάκυνθος είναι μόνο ένα ναυάγιο και μια χελώνα, έτσι.
1: Ναι. Ο τουρίστας που έρχεται και επιλέγει το νησί σου, θα πρέπει να φύγει ευχαριστημένος και να έχει απολαύσει τις διακοπές του, ώστε είτε να έρθει δεύτερη φορά, είτε να προτείνει το νησί σου σε άλλους ανθρώπους, φίλους του, να έρθουν να επισκεφτούν. Δηλαδή είναι μια αλυσίδα αυτά τα πράγματα.
0: Εάν
1: ο τουρίστας δεν μείνει ευχαριστημένος, πιστέψτε με, δεν θα συστήσει το νησί τους φίλους του να έρθουν.
0: Είναι
1: όλα μια αλυσίδα, κύριε Τσέπη.
0: Ναι. Θέλω να μου πείτε εσείς, βέβαια είστε συνεχιζόμενη διοίκηση, το γεγονός ότι είστε σε τρίτη θητεία τώρα. Αισθάνεστε ειλικρινά στους ώμους σας κάποιο βάρος ότι έστω κάτι πρέπει να το τελειώσω και να το παραδώσω, τέλος, χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Είναι. Να σας πω κάτι. Ένας φίλος σήμερα το πρωί, δεχόμενος στις ευχές του, μου είπε το εξής. Η δεύτερη θητεία σου έκανες σε μελέτες, δημοπράτησες, τώρα είναι η τρίτη θητεία.
0: Να τα τελειώσεις, να κόψεις την κορδέλα.
1: Σωστά.
0: Είναι σημαντικό να ξέρετε και για τη δική σας την ψυχολογία, την προσωπική. Επειδή ξέρω ότι έχετε δεχτεί και επιθέσεις προσωπικά και τα έχουμε κουβεντιάσει και δημόσια κλπ. Στο τέλος να πείτε, ορίστε, σας το παραδίδω όποιο είναι αυτό με το κλειδί στο χέρι. Όποιο έργο και αν είναι αυτό.
1: Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία δεν. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να δημιουργώ νέες συνθήκες, νέα πράγματα. Έτσι, αυτά που έχουμε υλοποιήσει, αυτά που έχουμε σχεδιάσει, άλλα θα υλοποιηθούν, άλλα θα προχωρήσουν, αλλά θα σχεδιάσουμε καινούργια.
0: Ναι.
1: Ήδη σας είπα ότι ο στόχος στην τριετία αυτή είναι το master plan, που είναι το peak, δηλαδή το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος στόχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι στα 3-7 χρόνια το λιμάνι δεν θα κοιτάξουμε να βελτιωθούν οι υποδομές του, σαφέστατα.
0: Ναι, δηλαδή η καθαριότητα, ας πούμε, εγώ θα έλεγα, γιατί βάζω την καθαριότητα μπροστά. Όχι ότι δεν είναι τα μεγάλα έργα, απλά η καθαριότητα, επειδή είναι μισή αρχοντιά, είναι καλό να είμαστε καθαροί και ας είμαστε φτωχοί. Κάτι,
1: από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στο λιμενικό ταμείο, το πρώτο μου ενδιαφέρον, η πρώτη μου προσέγγιση και το ενδιαφέρον πραγματικά ήταν στο να είναι το λιμάνι 24 ώρες. 24 καθαρό και πιστεύω ότι αυτό έχει επιτευχθεί.
0: Έχετε πεζί, εσείς έχετε πεζί καθαριότητα.
1: Βεβαίως, έχουμε πεζί καθαριότητα δικιά μας, ανεξάρτητη. Την οποία
0: είναι πολύ σημαντικό αυτό για να είναι οι δρόμοι καθαροί, γιατί η αποκομιδή γίνεται έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι τα γύρω-γύρω που τα παίρνει ο αέρας και τα κάνει βόλτες στα σκουπίδια.
1: Έχουμε πεζί καθαριότητα κανονικά, συγκυρώνουμε. Όλα αυτά τα χρόνια, απανέκαθεν υπήρχε, αλλά στο διάστημα αυτό των 6 ετών έχει βελτιωθεί και θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Δεν το συζητάμε. Η καθαριότητα στο λιμάνι είναι δεδομένο πράγμα. Είναι αυτονόητο.
0: Να ξέρετε ότι η μέσα μερία της πόλης, η λεγόμενη, λοιπόν, οι εσωτερικοί δρόμοι, όχι, δεν μιλάω για τη Λομβάρδο τώρα. Υπάρχουν δρόμοι που δεν έχουν καθαριστεί ποτέ. Δεν έχει περάσει, φαράσει και σκούπα ποτέ. Υπάρχουν σημεία τέτοια. Ξέρετε ότι περπατάω πολύ και τα βλέπω. Δεν μιλάω μόνο για τη Ρώμα και για τη Φωσκόλου, ξέρω εγώ, ή τη Φοιτητά. Τα στενάκια μέσα, υπάρχουν στενάκια που δεν έχουν καθαριστεί ποτέ. Και είναι ένα θέμα αυτό. Εγώ το λέω για να το δει ο Δήμος και η Υπηρεσία Καθαριότητας και το λέω καλοπροαίρετα, όπως ξέρετε. Λοιπόν, και επίσης έχουμε ζητήσει κάτι και τη πόλη, αυτοί οι επόπτες καθαριότητας, να μπουν επιτέλους μια μέρα στους δρόμους. Διότι εμείς πληρώνουμε από το ειστέρημά μας οι περισσότεροι, ξέρετε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πληρώνουν τη ΔΕΗ με και τους λογαριασμούς.
1: Ο λαός καλείται να καλύψει τη δαπάνη αυτή.
0: Και έχει και κάποιες απαιτήσεις. Ναι.
1: Η καθαριότητα είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Θέλει ένα σχεδιασμό. Δεν είναι κάτι εύκολο. Διότι απευθύνεσαι σε ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό το ανθρώπινο δυναμικό είναι το οποίο καθορίζει και το αποτέλεσμα. Το ότι πληρώνει ο πολίτης, πληρώνει, εγώ δεν το διαφωνήσω, εννοείται ότι ο πολίτης καλείται να
0: πληρώνει. Πληρώνει από το ειστέρημά του σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή δεν είναι οι εποχές που δεν ξέραμε τι είχαμε στην τσέπη μας. Τώρα όλη η πλειοψηφία του κόσμου, και μιλάω για τον απλό λαό, έτσι, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Και γι' αυτό πρέπει οι πολιτικοί να σέβονται διπλά αυτά τα χρήματα που παίρνουν. Έτσι. Το θεωρώ αυτό θέσφατο και το λέω δημοσίως και το έλεγα πάντα. Αλλά υπήρχαν κάποιες εποχές που έβγαιναν τα χρήματα πιο εύκολα. Τώρα που βγαίνουν δύσκολα, πρέπει και οι πολιτικοί να τα σέβονται ακόμα περισσότερο.
1: Θα σας πω και κάτι. Δεν είναι μόνο οι πολιτικοί στο θέμα της καθαριότητας και αξιολόγηση. Το βλέπω και εγώ στο λιμάνι, το βλέπω και.
0: Είμαστε και εμείς, ναι.
1: Θα σας πω με πολύ έτσι γνώση. Έτσι και με πόνο ψυχή. Και εμείς οι πολίτες, εδώ οι μόνιμοι κάτοικοι, αυτοί που έχουν καταστήματα, οι υπάλληλοι τους, έτσι, εγώ το βλέπω.
0: Θέλουν σεμινάρια, κύριε Πρόεδρε, θέλουν σεμινάρια. Ξέρετε γιατί τα κουτιά δεν μπορούν να τα ρίχνουμε χύμα μέσα στην ανακύκλωση, θέλουν να σπάνε και να δένονται. Τα δε σακούλια με τα σκουπίδια από τα αποφάγια των εστιατορίων, δεν γίνεται οι σακούλες να είναι ανοιχτές. Πρέπει κάποιος να πει στους υπαλλήλους ότι το δένουμε αυτό, το δένουμε με σκηνάκι και μετά το πετάμε μέσα στον κάδο και όχι απ' έξω.
1: Όχι μόνο. Εγώ θέλω να παρακαλέσω τους ανθρώπους αυτούς που έχουν εστίαση, τους καταστηματάρχες, αυτοί οι οποίοι μοχθούν. Εγώ το λέω, μοχθούν, εργάζονται για να βγάλουν τα λεφτά τους, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις, οτιδήποτε. Εργάζονται και έχουν μια επιχείρηση. Θέλω, όπως σέβονται την επιχείρησή τους, όπως σέβονται τους εργαζόμενούς τους, να σέβονται και το υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας. Και τι θέλω να πω, δεν είναι δυνατόν οι σακούλες με τα απορρίμματα να τις σέβουν οι υπάλληλοι τους και οποιοδήποτε ποιος είναι αυτός.
0: Δεν πάνε τα αφεντικά
1: πάνω
0: στα μηχανάκια.
1: Αυτό συνιστά, εγώ το θεωρώ λίγο δηλαδή, πώς να το πω, προσβολή, να το θεωρώ. Δεν μπορούμε να απαξιώνουμε την πόλη μας με αυτή μας την κίνηση και να προσβάλλουμε τους κατοίκους, τους ανθρώπους, αυτούς και τους τουρίστες και αυτούς. Γιατί και αυτοί έχονται έτσι. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν τις σακούλες με τα απορρίμματα ένα τετράγωνο πίσω να τις παίρνουμε και να τις κουβαλάμε σέρνοντας τους κάδους.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό και ανοιχτές,
0: και ανοιχτές. Και ανοιχτές.
1: Όχι μόνο. Λοιπόν, ανοιχτές.
0: Εν τω μεταξύ αυτές που σέρνονται σκίζονται από κάτω και φεύγουν τα λάδια.
1: Γι' αυτό το λέω. Οι σακούλες σκίζονται και τρέχουν τα απορρίμματα στους δρόμους. Οι δρόμοι είναι βομβαρδισμένοι με τα ζουμιά από τις σακούλες που σκίζονται.
0: Ναι.
1: Κάποιος πρέπει αυτό το πράγμα να το τελειώσει. Κάποιος πρέπει να πει, να παρακαλέσει, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, στους καταστηματάρχες να μην το κάνουν αυτό.
0: Να σας πω, κύριε Πρόεδρε, και κάτι
1: είναι
0: ακόμα.
1: Ζάκητο,
0: εγώ περιμένω τους ανθρώπους που, όχι μόνο τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, τους προϊσταμένους τους, διοικητικούς και πολιτικούς, να βγουν και λίγο στο δρόμο. Από τα γραφεία δεν γίνεται, ξέρετε, δουλειά. Και σας το λέω, εγώ που όλη μέρα βρίσκομαι στους δρόμους, όχι μόνο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το σχολιάζω εγώ το σχολιάζω και λέω, επειδή ξέρετε ότι μένω πίσω από το θέατρο. Σήμερα το πρωί ήταν υπάλληλοι του Δήμου, της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, και καθάρισαν με νερά και σαπουνάδες και αυτά όλο το κομμάτι γύρω από το θέατρο, το οποίο θέατρο, ηρίστο εν παρόδο, θα το πω, δεν γίνεται, αγαπητοί μου συμπολίτες, ζαγκιδινοί και ζαγκιδινές, να το έχετε ως τουαλέτα για τα σκυλάκια σας. Λοιπόν, την κλείνω την παρένθεση. Το καθαρίσαν λοιπόν σήμερα. Αύριο το πρωί, να ξέρετε, θα είναι η ίδια η κατάσταση. Γι' αυτό λέω ότι αν υπάρχουν κάποιοι επόπτες καθαριότητας και πολιτικά πρόσωπα να βγαίνουν ανατακτικά χρονικά διαστήματα στον δρόμο, είναι, αν θέλετε, αυτό, ξέρετε, και ο άλλος ντρέπεται λίγο. Εάν πάει κάποιος να του κάνει μια παρατήρηση, να του πει σε παρακαλώ αυτό, νομίζω ότι εκεί μπορούμε λίγο να το διορθώσουμε. Και δεν είναι κακό αυτό που λέω.
1: Πιστεύω ότι στο Δήμο υπάρχουν άνθρωποι που είναι και ευαίσθητοι, δηλαδή έχουν την
0: Συμφωνώ.
1: Έχουν την διάθεση, την όρεξη. Εγώ σας είπα πριν, είναι ένα σύνθετο πράγμα. Έχει να κάνει, δεν είναι ατομικό. είναι το τι θέλει ένας αντιδήμαρχος να κάνει. Είναι ένα σύνθετο πράγμα.
0: Δίκιο έχετε.
1: Ο Δήμος Ακίνθου πρέπει να σχεδιάσει τη δημοτική αρχή.
0: Ναι, έχετε διατελέσει και αντιδήμαρχος άλλωστε εσείς και ξέρετε, έτσι, τα αντιστοπική σε
1: αυτοδιοίκηση. Δεν είναι τι θέλει ο πλέσας. Πρέπει να υπάρξει σχέδιο συγκεκριμένο από ανθρώπους ειδικούς. Δεν είναι προσωπική υπόθεση καθαριότητα του αντιδημάρχου ή του επόπτη καθαριότητας ή του διευθυντή της καθαριότητας. Τα στελέχη αυτά είναι από την εμπειρία τους να δώσουν κάποια στοιχεία, να υποδείξουν. Θέλει εκπόνηση σχεδίου καθαριότητας του πόλη πλέον. Ναι. Πρέπει να εκπονηθεί σχέδιο. Και θέλω, να πω και μία κουβέντα. Το ότι δίνουμε την καθαριότητα σε ιδιώτη δεν σημαίνει ότι ο ιδιώτης θα σταματήσει το πρόβλημα. Μην θεωρήσει η δημοτική μας αρχή ότι ο ιδιώτης είναι η πανάκια και ότι αυτός θα δώσει τη λύση που αναζητούμε. Δεν νομίζω ότι επαρκεί μόνο αυτό. Χρειάζεται σχέδιο και πρέπει να υπάρχει εποπτεία και επαγρύπνηση από το Δήμο Ακίνθου στο θέμα της καταγγελίας.
0: Ναι. Λοιπόν, νομίζω σχολιάσαμε αρκετά σήμερα και είπαμε πολλά. Δεν θα σταματήσουμε πάντως να τα λέμε, να ξέρετε, και εμείς από την πλευρά μας και μαζί που τα σχολιάζουμε. Θέλουμε τη Ζάκυνθο να τη χαιρόμαστε, όχι να κλείνουμε τη μύτη μας από όπου περνάμε. Και αυτά τα λέω, ξέρετε, για τους συμπολίτες μας που μας ακούνε.
1: Πρέπει να αγαπιέται από όλους όσοι μένουν στη Ζάκυνθο. Το λέω με την έννοια αυτή ότι είτε είμαστε Ζακυνθινοί, είτε επιλέξαμε τη Ζάκυνθο να μένουμε και αναπτύξαμε την προσωπικότητά μας ή εργαζόμαστε ή είμαστε από άλλο κράτος και μένουμε, πρέπει όλοι που μένουμε στη Ζάκυνθο, από όποια θέση και αν είμαστε, να αγαπάμε το νησί μας. Πρέπει να αποκτήσουμε αγάπη για το νησί μας.
0: Και άλλο πράγμα είναι η ατομική ευθύνη και άλλο η συλλογική, κύριε Πρόεδρε, και το λέω γιατί μας αρέσει να τα μπερδεύουμε αυτά τώρα. Λοιπόν, άλλο πράγμα είναι η ατομική ευθύνη, το πρέπει να πάω εγώ στον κάδο τα σκουπίδια μου δεμένα. Και άλλο πράγμα είναι η συλλογική που έχει να κάνει με την ευθύνη των αιρετών και γενικά των πολιτικών προσώπων. Έτσι, να τα ξεχωρίσουμε αυτά. Τα μπερδεύουμε.
1: Είναι ξεχωριστά, αλλά πιστεύουμε ότι αυτά κάποια στιγμή συγκλίνουν.
0: Δηλαδή, συγκλίνουν και αλληλοεπηρεάζονται επίσης.
1: Βεβαίως και αλληλοεπηρεάζονται. Και ο τουρισμός στη Ζάκυνθο είναι καλός, βεβαίως. Δεν το συζητάμε και πρέπει να βελτιώνεται το προϊόν και να προστατεύεται αυτό το προϊόν. Όμως. Είναι και το νησί μας. Είναι καλό το τουριστικό προϊόν, αλλά προτεύει το νησί μας. Προτεύει η κοινωνία μας πάνω απ' όλα, τα παιδιά μας. Αυτά πρέπει να αγαπήσουμε, αυτά πρέπει να στοχεύσουμε ώστε να έχουμε τον πολιτισμό που πρέπει να έχουμε στη Ζάκυνθο και να παράγουμε πολιτισμό και ο τουρισμός θα είναι εδώ και θα αναπτύσσεται. Όμως δεν πρέπει να είναι μονοσήμαντη Ζάκυνθος και να σε όλη τη δραστηριότητα στο να ζει, να το πω έτσι, να ζει και να πεθαίνει και να αναπνέει τον τουρισμό. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός στην Ζάκυνθο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στο νησί. Υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει παιδεία, υπάρχει ανάπτυξη της κοινωνίας. Ισορροπημένη, να έχουμε ανθρώπους, παιδιά, τα οποία να είναι καλύτερα από εμάς για το αύριο.
0: Ναι.
1: Και να μάθουμε τα παιδιά μας να αγαπάνε το νησί μας.
0: Λοιπόν, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά για τις ημέρες. Ό,τι χρειαστεί άλλο
1: θα τα
0: πούμε. Ευχαριστώ,
1: βοήθεια μας ο Άγιος και να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά όλοι.
1: Καλή μας δύναμη και καλό φθινόπωρο σιγά σιγά να έχουμε.
0: Έχει, ναι. Σιγά σιγά έχει κόψει πολύ ζέστη. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή δύναμη για αυτές τις ημέρες. Θα τα ξαναπούμε. Έγινε, κύριε Πρόεδρε, και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Έγινε. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Αυτό ήταν ο επανεκλεγής πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο δικηγόρος ο κ. Αναστάσιος Πλέσας. Ακούσατε την κουβέντα που είχαμε μαζί του. Πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να σας πούμε ότι υπάρχουν μερικά θέματα που είναι σοβαρά στη Ζάκυνθο και πρέπει οι αρχές να τα δουν. Τα δημοσιοποίησε χθες η εφημερίδα Ερμής. Κάποια συνεχίζει να τα δημοσιοποιεί και σήμερα. Δεν θα σταματήσουμε, θα τα συνεχίσουμε εμείς αυτά. Το ένα εξ αυτών αφορά το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. Λοιπόν, μετά από καμιά σαρανταριά χρόνια αγώνων, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο δεν μπορεί να κάνει πισωγυρίσματα και να μαθαίνουμε ότι στην παραλία της Δάφνης οι γονείς άφησαν τα παιδάκια τους να πάνε να σκάβουν χελώνα, φωλιά χελώνας που υπήρχε μέσα αυγά έτοιμα να εκολαφθούν και να βγάζουν τα παιδιά τα χελωνάκια μέσα από τα αυγά και να παίζουν και μετά να τα πετάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, είναι εικόνες επίκως απαράδεκτες. Απορούμε γιατί δεν υπάρχουν φύλακες. Αύγουστο μήνα στις όλες τις παραλίες του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Και κάποια ώρα αυτός ο περίφημος ο ΦΠΚ πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις. Όχι να κάνει μια εκδηλωσούλα στη Ζάκυνθο κάθε Απρίλιο έτσι για να μας πει ότι υπάρχει. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα αφορά κατηλήματα που κατήγγειλε ένας τουρίστας στην ακτή του ΕΟΤ. Είναι ένα θέμα που αφορά προφανώς επιχειρήσεις που πετάνε τα λίμματα από το γνωστό ρέμα του Πανάγου, και οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας το γνωρίζουν. Και αφορά προφανώς ελέγχους που πρέπει να κάνουν οι υπηρεσίες. Εμάς η άποψή μας είναι, και το έχουμε πει πολλές φορές, όπως και εμείς γυρίζουμε 24 ώρες περίπου τη μέρα στον δρόμο για να καλύψουμε τις ανάγκες των ρεπορτάζ, ορισμένες υπηρεσίες ας βγουν 5 ώρες την ημέρα στον δρόμο για να δουν όλα αυτά τα περίφημα παράνομα της Ζακύνθου και να βάλουν κανένα πρόστιμο, τέλος πάντων με κάποιο τρόπο να συνετήσουν τους συμπολίτες μας που δεν πειθαρχούν. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο μηχανικός ο κ. Τζανέτος Πομόνης για ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Πρωινής, 91,8 στα FM.
1: Καλωσορίζουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Εσείς είστε συντονισμένοι στον Ερμής στη συχνότητα των 91 και 8. Πολλές καλημέρες όσους μας παρακολουθούν και μέσω του διαδικτύου και δει στον απόδημο ελληνισμό. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Τζανέτο Πομόνι, τον μηχανικό. Είναι πρόεδρος στο Σύλλογο των Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα. Θα μας το πείτε εσείς τώρα ολόκληρο το όνομα σωστό. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε με αφορμή την τελευταία ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η πρωτοβουλία. Για μια άλλη ζάκινθο, να το πω εγώ έτσι. Λοιπόν, κύριε Πομόνι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στο χρόνο σας.
1: Να πείτε εσείς το πλήρες όνομα του συλλόγου, γιατί δεν κατάφερα ακόμα να το μάθω απ' έξω.
2: Όχι, γιατί σε αυτό το σχολείο της πρακτικής της πρωτοβουλίας όπου συμμετέχουμε ως άτομα,
1: ναι,
2: χωρίς να κουβαλάμε θεσμικές μας ιδιότητες.
1: Εντάξει, αλλά λόγο. Και σαν μηχανικός έχετε λόγο, θέλω να πω, για τα θέματα των έργων. Εντάξει, και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
2: Έχουμε και άλλες ιδιότητες.
1: Το ξέρετε, θέλω να πω, και με αυτή σας.
2: Αλλά βγάλαμε ανακοίνωση από
1: την πρωτοβουλία
2: που συζητούμε τους τελευταίους μήνες. Σαν ενεργοί πολίτες, ενδιαφερόμενοι πολίτες και μηχανικοί, για τα κάποια πράγματα που θεωρούμε κακό κείμενα στη Ζάκυνθο.
1: Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα πρόγραμμα που τα βαφτίζουν ίον στην περιφέρεια, δεν ξέρω γιατί, και τους δίνουν και δίπλα και έναν αριθμό. Και αυτά τα ίον, εγώ τα θυμάμαι χρόνια τώρα να δημοσιοποιούνται. Βέβαια, θέλω να πω.
2: Κωδικό πριν τον αριθμό που παίρνει κάθε πρόσκληση περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος στην περιφέρεια. Είναι περιφερειακές σωματοδοτήσεις.
1: Ναι, απλά το τελευταίο διάστημα δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι η Ζάκυνθος είναι στη γωνία με το θέμα των προγραμμάτων από πλευράς περιφέρειας εννοώ. Δηλαδή δεν βλέπω διαγωνισμούς. Και αυτό έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε, ξέρετε, και μέσω των εφημερίδων. Γιατί ένας που κάνει μόνο ραδιόφωνο μπορεί να το καταλαβαίνει. Δεν υπάρχουν διαγωνισμοί. Όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεκαετίες πίσω υπήρχαν διαγωνισμοί από την Κέρκυρα που ερχόντουσαν για θέματα της Ζάκυνθου. Τώρα είναι ελάχιστα αυτά.
2: Τελικά ίσως είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι, για να μας τα πείτε εσείς.
2: Υπάρχουν προσκλήσεις προς τους θεσμικούς φορείς και τη Ζάκυνθου για χρηματοδοτήσεις και καταλήγουμε μάλλον να μην διεκδικεί η Ζάκυνθος χρηματοδοτήσεις. Η αφορμή για την τελευταία μας ανακοίνωση ήταν η αγανάκτηση που μας κατέλαβε όταν πήραμε είδηση. Αφενός μια ανακοίνωση του Περιφερειάρχη που έδινε συγχαρητήρια στο Δήμο Λευκάδας που κατέθεσε φάκελο για μια συγκεκριμένη πρόσκληση της περιφέρειας και κέρδισε, πήρε 17,5 εκατομμύρια για δράσεις που θέλει να κάνει ο Δήμος Λευκάδας και τα νομικά πρόσωπα που εδράζουν στο Δήμο. Και παράλληλα, μετά από δύο μέρες, κατόπιν εορτής, βγήκε μια γενικόλογη ανακοίνωση ότι με τη Ζάκυνθο συνεργάζονται και συνομιλούν και θα δουν.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα.
2: Και στην πραγματικότητα η Ζάκυνθο δεν κατέθεσε καν φάκελο για αυτό το χρόνο.
1: Είναι μακριά από τα προβλήματα, δυστυχώς, όλοι τους. Και από τα προβλήματα του λαού, θέλω να πω.
2: Υπάρχουν προσκλήσεις, υπάρχουν χρήματα που δίνονται, αν όχι ανισομερός ή ισομερός, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά πρέπει να το δούμε όταν έχει καταθέσει παράκαλο και πρόταση. Το θέμα είναι πως δεν καταθέτουμε ολοκληρωμένες προτάσεις. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ήταν το αντίστοιχο των παλαιότερων όχι που είχαν γίνει το 18 ολοκληρωμένες κορικές επενδύσεις.
1: Ναι, που και εκεί όλο καταθέσαμε προτάσεις και αποτέλεσμα δεν είχαμε. Τέλος πάντων, με την όχι Ζακύνθου δεν έγινε τίποτα.
2: Δεν έγινε καμία όχι τότε στα Ιδρυμησία. Είχε ξεκινήσει μάλλον τη σκέψη γιατί ήταν στο μεταβατικό στάδιο του ΕΣΠΑ. Και τώρα ήταν το αντίστοιχο. Στη βιώσιμη μαστική κινητικότητα, όπως το ονομάσαμε,
1: ναι,
2: στρατηγική βιώσιμη μαστική κινητικότητα, είναι ευρύς και λογική.
1: Αυτή η ΣΒΑΚ, δηλαδή, είναι η συνέχεια της ΟΧΕ.
2: Είναι αντίστοιχο της ΟΧΕ,
1: αντίστοιχο,
2: στη σύγχρονη εποχή. Και το θετικό και σημαντικό που έχει είναι πως είναι συνδυαστικές παρεμβάσεις για τον τόπο μας.
1: Ναι.
2: Ακόμα και για θέματα, για παρεμβάσεις, για πληγές
1: που
2: δεν μπορεί να δοθεί αυτόνομη χρηματοδότηση και έχουμε ακούσει πολλές φορές να μας το έχουν σαν δικαιολογία ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την επέκταση του παχυτευτικού της πόλης, την επισκευή του παλιού νοσοκομείου για να γίνουν κτίρια γραφείων κ.ο.κ. Αυτή ήταν μια ευκαιρία και λόγω μεγέθους χρηματοδότησης και λόγω του συνδυαστικού να μπει το οτιδήποτε πρόβλημα είχαμε.
1: Ναι.
2: Και δεν καταθέσαμε φάκελο.
1: Ναι, και για να δρέψεις καρπούς όμως πρέπει να υδρώσεις.
2: Πρέπει να ασχοληθείς, πρέπει να διαφερθείς, πρέπει
1: αυτό,
2: να είσαι ικανός.
1: Να ασχοληθείς, να αφιερώσεις χρόνο, να υδρώσεις, να κάτσεις την καρέκλα να δουλέψεις.
2: Και όταν χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες, πώς μπορούμε μετά να λέμε ότι έχουμε διάθεση να λύσουμε τα προβλήματα, αλλά τι μας φταίει κάποιος άλλος. Κοιτάξτε, ναι. Δείτε, έχει παραγίνει το Καγκοσιδάκι το τελευταίο καιρό. Διαφημίζονται, παρουσιάζονται ως σημαντικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις κάποιες τετριμένες διαδικασίες συντήρησης είτε δρόμων, είτε δικτύων, είτε οτιδήποτε. Και νομίζουμε ότι επιλύσαμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα τετριμένα τα παρουσιάζουμε ως σημαντικές παρεμβάσεις γιατί ικανοποιούμαστε με τα ημίμετρα, ικανοποιούμαστε με το τίποτα. Και στην πραγματικότητα χάνουμε ευκαιρίες για ακόμα μεγαλύτερες παρεμβάσεις, χάνουμε ευκαιρίες για έργα πραγματικά. Το τέλος, σαν ιστερόγραφο στην ανακοίνωσή μας, αναφερόμαστε σε μια άλλη πρόσκληση, η οποία κοινοποιήθηκε στη Ζάκυνθο, αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότησης για μια ολόκληρη σχολική υποδομή. Είναι για λίγο καιρό, ακόμα για κάνα μήνα, ενεργή αυτή η πρόσκληση. Θα χάσουμε πάλι ευκαιρία για σχολική υποδομή, επειδή δεν έχουμε καμία μελέτη έτοιμη. Επειδή είπαν πως έχουν έτοιμη μελέτη και δεν έχουν. Χάθηκε μια φορά το δημοτικό της Δερματούσας το 2018. Δεν κατατέθηκε ο φάκελος τότε ορθώς. Θα χαθεί
1: άλλη μια φορά. Δεν ήταν επίρρηση, ήταν ένας φάκελος άδειος, κύριε Πομονή. Ναι. Ήταν ένας φάκελος άδειος.
2: Και
1: μας πουλάγανε φουμάρα για μεταξωτές κορδέλες. Και μπορεί να ήταν και πριν το 18. Εγώ θυμάμαι χρόνια να γράφω για το σχολείο της Δερματούσας. Μια τεκόπεδο μας θέλει.
2: Αλλά τότε ήταν η τελευταία ευκαιρία που ήταν έτοιμη χρηματοδότηση και δεν. Έγινε στα... Πάλι τα ίδια, στο ίδιο σημείο είμαστε όμως.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε έτοιμες μελέτες για να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις, δεν έχουμε έτοιμη την κρούση που πρέπει να κάνουμε την κύρια στιγμή, χάνονται χρηματοδοτήσεις. Αυτό δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Και κυρίως με την, το δίσκο της όχι, αυτή την δύο σημαντική κινητικότητα, αυτό το πακέτο είναι, θα το ξαναλέω, μια χρηματοδότηση που μπορούσε να συνδυάσει πολλά θέματα και να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις που δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν αυτόνομα. Τέτοια ευκαιρία δεν ξέρουμε αν θα δοθεί την επόμενη πενταετία. Και δυστυχώς οι Ζάκυνθος δεν ακούσαν. Στα πλαίσια της αγανάκτησης και στην προσπάθεια που κάνουμε πάντα, όχι μόνο να δείξουμε τα κακό σχήματα, αλλά και να ενεργοποιήσουμε.
1: Ναι.
2: Δεν είμαστε εχθροί με κανέναν. Εμείς είμαστε Ζακυνθινοί που ζούμε στη Ζάκυνθο και θέλουμε να βελτιωθεί επιτέλους κάτι. Αλλά δεν μπορούμε να καταφύγουμε
1: τα μάτια οποιαδήποτε,
2: οποιαδήποτε ψεύτικη εντοπίση εντός εκτός αγρικών. Ανακοίνωση παρέμβασης να ενεργοποιήσουμε τους αρμόδιους να διεκδικήσουν για τη Ζάκυνθο να κάνουν επιτέλους κάτι. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μην γίνεται τίποτα. Τίποτα. Έχουμε φτάσει σε τέλμα.
1: Ναι. Η κατάσταση πάντως χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει και νομίζω ότι οι κάτοικοι το ζουν και το καταλαβαίνουν αυτό.
2: Μα από τους βασικότερους λόγους που φτιάξαμε
1: και δεν είναι τι κόμμα ψηφίζει ο καθένα μας ή ποιον.
2: Είναι γιατί, ναι. Γιατί η κατάσταση στην οποία βιώνουμε εμείς ως μόνιμοι οικογένειές μας είναι απελπιστική πια.
1: Ναι. Δεν μπορείς να μείνεις ούτε στην πόλη ούτε στα χωριά πια.
2: Εμείς
1: δεν ξέρουμε σε κανένα δάσος πάνω σε κανένα δέντρο αν πάμε να μείνουμε. Είναι φοβερή η κατάσταση στο νησί.
2: Εμείς επειδή θέλουμε να μείνουμε στην Ζάκυνθο,
1: ναι.
2: Παλεύουμε για να τη βελτιώσουμε.
1: Ναι, σωστά.
2: Για να μείνουμε. Πρώτα απ' όλα είναι
1: και δεν θα μας διώξουν, θέλω να συμπληρώσω.
2: Μόνα, όχι, δεν θέλουμε.
1: Γιατί είναι υποδιωγμόν, ξέρετε, κύριε Πομόνη, οι κάτοικοι της πόλης με όλα αυτά που συμβαίνουν. Το κουβεντιάζαμε και προηγουμένως με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Είναι υποδιωγμόν. Αυτό το καλοκαίρι, εγώ θέλω να σας πω ότι ένιωθα ότι θέλει να με διώξει το νησί μου με αυτά που πέρασε.
2: Άμα δεν μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις και αφήνουμε να περνάει ο χρόνος. Χωρίς να κοιτάμε καθόλου τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων, ξαναλέω, και όχι λίγων επιχειρηματιών για το πρόσχερο κέντρος τους.
1: Σωστά, σωστά. Σωστά. Σωστά, αυτή η κατεύθυνση είναι. Να τακτοποιήσουμε λίγους επιχειρηματίες.
2: Μόνο εκεί βλέπουμε κάποιες κινήσεις για να ικανοποιήσουμε συγκεκριμένους μεγάλους επιχειρηματίες. Αυτό μας έχει βάσει δέκτο.
1: Μεγάλους και μικρότερους και μεσαίους.
2: Ναι. Και για το τέλμα μας. Δεν μπορούμε να ικανοποιούμαστε με αυτό. Εμείς οι απλοί πολίτες δεν ικανοποιούμαστε.
1: Και να ξέρετε πάντως ότι αυτό θα το ανταποδώσουν οι πολίτες σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Το θέμα είναι όμως να μην φτάνουμε εκεί, δηλαδή σε κάθε εκλογική αναμέτρηση να τους αλλάζουμε σαν τα αποκάμισα. Θέλουμε ικανούς πολιτικούς, ικανούς πολιτικούς και ας τους επανεκλέξουμε.
2: Πάντα κρατάω μικρό καλάθι, γιατί η λύθη είναι και αυτή η ανθρώπινο χαρακτηριστικό.
1: Άξι.
2: Το θέμα είναι ότι δεν έχει σημασία να... Γίνει το κακό και να τιμωρηθεί. Θέλουμε να μην γίνει
1: ναι,
2: κακό.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Σας το λέω. Δεν είμαστε για... κανέναν. Εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας.
1: Αυτό για τη λύθη που είπατε.
2: Εμείς το λέμε και όποιος ακούσει να μας βελτιώσει.
1: Για τη λύθη, τη λησμονιά. Λοιπόν, το γεγονός ότι κάθε τετραετία τους αλλάζουμε σημαίνει ότι ο λαός κάτι καταλαβαίνει. Ακόμα και αν κάποια τα ξεχνάει. Λοιπόν, σημαίνει ότι δεν είναι ευχαριστημένος από τους προηγούμενους και γι' αυτό τους αλλάζει. αλλά ας μείνουμε ευχαριστημένοι και ας τους επανεκλέξουμε τους ικανούς.
2: Εντάξει, δεν θα το κάνω. Δεν θα κάνουμε εκλογολογία τώρα, είναι πολλοί έχουν πολύ φοβερές τους εκλογές.
1: Γιατί η εκλογολογία είναι καλή.
2: Πώς με αυτά που έχουμε θα κοιτάξουμε να κερδίσουμε κάτι. Γιατί αλλιώς καταστραφόμαστε εμείς οι ίδιοι.
1: Κοιτάξτε το εκλογολογία. Εγώ δεν το έβαλα, ξέρετε, στη λογική ότι ναι, ο λαός έχει τη δυνατότητα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση να αποδίδει, αλλά δεν χρειάζεται να φτάνουμε εκεί.
2: Γιατί
1: δεν υπάρχει λόγος να φτάνουμε εκεί. Ναι, σωστά, ναι. Πρέπει να γίνονται πράγματα χωρίς να εκδικείται ο λαός στις εκλογές.
2: Και πάλι και ένα σημαντικό πρέπει να κάνουμε, και αυτό είναι και ένα άλλο λόγο των παρεμβάσεων μας, είναι πως ο οδηγός σε όλα πρέπει να είναι η αλήθεια. Γι' αυτό αναδεικνύουμε θέματα, γι' αυτό προτείνουμε λύσεις όταν μας λένε ότι δεν υπάρχουν αλλακτικές, γι' αυτό δείχνουμε πού μπορεί, σε ποια συγκεκριμένα σημεία και πώς μπορεί να βελτιωθεί η καθημερινότητά μας.
1: Ναι.
2: Το κάνουμε για να μην πει κανείς ποτέ πως δεν ήξερε ή δεν υπήρχε αλλακτική. Ο οδηγός για όλες τις αποφάσεις και την ικανοποίηση είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό υπηρετούμε.
1: Και εσείς κατά καιρούς ασχολείστε με υπαρκτά και σοβαρά προβλήματα. Το νερό τώρα θυμάμαι στην κάποια προηγούμενη ανακοίνωσή σας και λοιπά. Ναι. Και επανερχόμαστε ξανά και ξανά γιατί
2: και
1: δεν...
2: Και το νερό θα αλίμονο και δεν είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Το μεγαλύτερο.
1: Το πλανήτη το μεγαλύτερο αν δεν το διαχειριστούμε σωστά.
2: Το πρόβλημα,
1: να μην, και να μην κατατίσουμε ναι, όπως η Νότια Ιταλία εκεί η Σικελία που το νερό το κουμαντάρει η μαφία και το δίνει όπου θέλει. Λοιπόν, να λειτουργήσουμε ως δημοκρατική Ελλάδα.
2: Υπάρχουν λύσεις και δεν εφαρμόζονται. Υπάρχουν λύσεις και δεν εφαρμόζονται. Αυτό είναι το που μας πιάνει η αγανάκτηση. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχει νερό στη Ζάκυνθο, έχει να φέρει το νερό.
1: Να μας πνίξει νερό στη Ζάκυνθο, υπάρχει. Θυμηθείτε τι βροχές είχαμε φέτος το χειμώνα.
2: Πέρα από τις βροχές, γιατί μπορεί να πει κανείς ότι χάνονται, υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας. Γυρνάω στην παλιότερη μας ανακοίνωση.
1: Το νερό της βροχής, άλλοι το μαζεύουν. Δηλαδή το Ισραήλ και η Κύπρος που είναι περιοχές με ξηρασία, το μαζεύουν σταγόνα-σταγόνα, το νερό της βροχής. Και εμείς δεν το πετάμε.
2: Αυτό δεν είναι η αλήθεια, αλλά όταν έχουμε υδροφόρο ορίζοντα που επαρκεί για... και κάνουμε υπεράπληση δύο και
1: τρεις φορές πραγματικών
2: αγώνων που υπάρχουν ανεκτέλεκτες γεωτρήσεις. Στην τελευταία μας ανακοίνωση,
1: τότε
2: είχαμε δώσει και το θεσμικό πλαίσιο και τη λογική με την οποία επιτρέπει στο δημόσιο συμφέρον να πάρει για δημόσια χρήση τις ειδικές γεωτρήσεις, να μην τα αφήσει ανεκτέλεκτες. Και αυτό θα άφησε αμέσως επί δύο ή επί τρία την δυνατότητα παροχής ποιοτικού νερού στο δίκτυό μας. Αυτό δεν θέλει κανείς να το συζητήσει.
1: Λοιπόν, αυτό είναι πολιτική απόφαση όμως. Και πολιτική επιλογή. Και μην μου λέτε τώρα ότι εκλογολογώ, το λέω συνειδητά. Είναι πολιτική απόφαση αυτή και πρέπει να την πάρουν.
2: Αν δεν το πούμε όμως ότι υπάρχει αυτή η επιλογή και είναι νόμιμη και εφικτή, εμείς η δουλειά μας είναι να το πούμε. Τώρα πια δεν μπορεί να πει κανείς πως δεν ήξερε ότι υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος και νόμιμος, ας πάρουν τις αποφάσεις.
1: Γιατί τα προηγούμενα χρόνια λέγανε δεν βρέχει. Λοιπόν, φέτος που μας έπνιξε στη βροχή ο καλός Θεούλης, τι λέμε.
2: Τα προηγούμενα χρόνια που δεν έβρεχε, η άντληση.
1: Ναι.
2: Από δημόσιες και ιδιωτικές γεωτρήσεις, ήταν κατ' εκτίμηση βέβαια, τρεις φορές πάνω από τις πραγματικές ανάγκες Ζακύνθου.
1: Ναι.
2: Τρεις φορές πάνω. Άρα χανόταν το νερό και δεν ξέρουμε πού καταναλωνόταν. Λοιπόν. Τι άλλο θέλετε. Νερό,
1: τίποτα. Θεωρώ ότι κάναμε ένα τέλειο επίλογο με το θέμα του νερού και είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει όλοι να αφυπνιστούμε. Όλοι από τον πρώτο στον τελευταίο πολίτη.
2: Σαν πρώτο και τελευταίο θέμα, γιατί είναι το σημαντικότερο. Όλα τα άλλα. Μπορούν να μισοβολευτούν αν το νερό δεν παλεύεται με τίποτα.
1: Θέλω να
2: νερό,
1: πω.
2: Η έλλειψη νερού δεν αντιμετωπίζεται.
1: Στην τελευταία επίσκεψη πολιτικού παράγοντα, στη ΖΑΚΙΘΟ κυβερνητικού παράγοντα, μάλλον, που είχε έρθει ο κ. Κικίλιας, ο υπουργό ναυτιλία. Όπω ήταν, είμαστε εκεί γύρω στο λιμάνι, ξέρετε τα μέσα ενημέρωση, και κάναμε εμεί το ρεπορτάζ. Η πολιτική τη επαφέ του πλησίασε τον υπουργό, μια κυρία εδώ συμπολίτησά μα. Τράβηκε το μανίκι και του λέγε νερό, δεν έχουμε νερό. Κάντε κάτι, του λέει με το νερό. Κάτι πρέπει να γίνει με το νερό. Λοιπόν, και αυτό είναι μια μορφή απόγνωση, ξέρετε, του κόσμου, που πληρώνει και νερό δεν έχει. Αυτά.
2: Προφανώ είναι απόγνωση, γιατί όντω είναι το μεγαλύτερο μα πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Κάποιοι θα συνεχίζουν να μην το λύνουν και κάποιοι θα συνεχίζουν να επιμένουμε να ταρακουνάμε την κατάσταση. Μπας και δούμε σήμερα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ειλικρινή κουβέντα που κάναμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και σε εσάς.
2: Ναι. Αυτά που λέμε παραπέρα.
1: Και το θέμα είναι ότι κάποια πράγματα που ξέρετε, οι συμπολίτες μας, η πλειοψηφία, η μάζα, ο κόσμος, που δουλεύει το πρωί μέχρι το βράδυ για να επιβιώσει σε μια δύσκολη καθημερινότητα. Θεωρώ ναι, ότι πρέπει να τα λέμε και να τα λέμε συνέχεια και να τα επισημαίνουμε συνέχεια για να αφυπνίσουμε τους πάντες.
2: Σύμφωνοι και όχι μόνο και να υποδεικνύουμε και αν υπάρχουν λύσεις. Γιατί πιστεύετε, σχεδόν σε όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση.
1: Ναι.
2: Απλώς δεν βλέπουμε να κατευθύνεται κατά εκεί η κατάσταση. Υπάρχει λύση και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Είναι θέμα επιλογής να ακολουθηθεί αυτή η λύση.
1: Λοιπόν, είναι θέμα σωστά. Πάρους. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Η κατεύθυνση να είναι η επίλυση των προβλημάτων του τόπου και όχι η τσέπη του καθενός μας.
2: Λοιπόν,
1: να είστε καλά.
2: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε καλά. Θερμά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, κύριε Πομόνη. Έγινε. Γεια σας. Λοιπόν, από την Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Ζάκυνθο, ο μηχανικός ο κ. Τζανέτος Πομόνης μίλησε σήμερα στην εκπομπή μας, γιατί υπήρξε μια ανακοίνωση που δόθηκε πριν από λίγες μέρες στη δημοσιότητα. Ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, γιατί να χαθεί για τη Ζάκυνθο, είναι το Ίον το λεγόμενο. Πήρε η Λευκάδα, προφανώς θα πήρε και η Κέρκυρα. Γιατί εμείς να είμαστε πίσω. Παρακαλούμε πολύ εδώ τους πολιτικούς που είναι εκλεγμένοι σε επίπεδο περιφέρειας και σε πρωτοβάθμια και σε δευτεροβάθμια, σε όλες τις βαθμίδες αυτοδιοίκησης, να σηκώσουν ανάστημα. Να σηκώσουν το κεφάλι ψηλά, να μιλήσουν αν υπάρχουν θέματα και να μιλήσουν και δυνατά για τα συμφέροντα του τόπου μας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Πάμε στο επόμενο και τελευταίο θέμα της εκπομπής μας σήμερα. Έχει να κάνει με την τουριστική κίνηση στη θάλασσα, με τα σκάφη. Και γενικά την κίνηση που έχει να κάνει με τις επιλογές των τουριστών που θέλουν να κάνουν ημερήσιες, εκδρομές, κρουαζιέρες και όλα αυτά. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον ναυτικό πράκτορα, τον κύριο Κίμωνα Σωτηρόπουλο από το ναυτικό πρακτορείο Χιόνις Tours και ο οποίος μας μίλησε σχετικά. Να τον ακούσουμε.
5: Ο τουρισμός της Ζάκυνθος σαν αριθμό τουριστών κάθε χρόνο αυξάνεται, γιατί οι τουρίστες που έρχονται στη Ζάκυνθο είναι περισσότερο ξένοι, οι οποίοι το έχουν στο τρόπο ζωής τους να έρθουν διακοπές. Το θέλουν να επισκεφτούν οπωσδήποτε ένα μέρος, πιθανόν και δεύτερο, πάνε δηλαδή και στην Κεφαλονιά, αλλά περιορίζονται περισσότερο σε λιγότερα πράγματα, δηλαδή τρώνε λιγότερο, κάνουν λιγότερες εκδρομές τοπικές. Προτιμούν να πάρουν ένα αυτοκίνητο ή ένα μηχανάκι και να γυρίζουν όλη μέρα, παρά να πάνε με ένα σκάφος μια εκδρομή 4 ώρες.
6: Είναι αυτό δηλαδή φέτος που ακούμε από όλους, ότι ναι, υπάρχει κόσμος, αλλά είναι όλοι περιορισμένοι, γιατί τα οικονομικά προβλήματα χοντρικά που έχουν και εμείς, γιατί μας είναι λίγο περισσότερα, θα έχουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας και γενικά οι
5: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι όλα περιορισμένα. Όλα περιορισμένα. Εκεί που πέρυσι και πρόπερσι πιο πολύ αγοράζανε και δεύτερη εκδρομή, φέτος το βλέπουμε πολύ σπάνια.
6: Κάνουν και παθαίνουν και στιγμές.
5: Εννοείται. Έστω ένα ευρώ, ένα νερό λέει, να πιούμε ένα νερό.
6: Αυτή η εικόνα πιστεύετε ότι έχει να κάνει με τα αρνητικά αποτελέσματα του πολέμου που έχει ανεβάσει στη μέση, τα τρόφιμα, τα καύσιμα, τα πάντα, ή είναι και κάτι άλλο?
5: Είναι το κόστος ζωής όλων μας πλέον. Τώρα ο πόλεμος πόσο να έχει επηρεάσει, επηρεάζει, δεν μπορούμε να το πούμε.
6: Επειδή τα καύσιμα που ανεβαίνουν με το πετρέλαιο, ανεβάζουν τα πάντα.
5: Ανεβάζουν το κόστος του εισιτήριου, αλλά το εισιτήριο αυτό, το να έρθει ο τουρίστας εδώ, το πληρώνει έτσι κι αλλιώς. Τώρα το σουβλάκι πέρυσι να είχε 4 ευρώ και φέτος να έχει 4,5, δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει πρόβλημα εκεί.
6: Ναι. Αυτό βλέπετε και εσείς.
5: Αυτό, ναι.
6: Η Ζάκυνθο και το γραφείο σας, που ένα μέσο όνομα μπορείτε να μας το δώσετε, γιατί είστε και πάρα πολλά χρόνια στη δουλειά. Τι εκδρομές διαθέτει, τι δίνουμε δηλαδή εμείς?
5: Εμείς πουλάμε το ναυάγιο, πουλάμε τις σκελώνες. Πουλάμε τις σκελώνες και πουλάμε και την Κεφαλονιά. Το ναυάγιο πουλάει. Όσο και ακόμα και τώρα, ας πούμε, που τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν είναι επισκέψιμο, το ναυάγιο πουλάει. Έρχεται ο άλλος, έρχεται ο Κινέζος να δει το ναυάγιο. Πάει στη Σαντορίνη, πάει στην Ακρόπολη και φεύγει. Είναι τα τρία πράγματα που θέλουν να δουν. Οι οικογένειες θέλουν να δουν τη Χελώνα. Πουλάει η Χελώνα.
6: Ναι.
5: Και μετά είναι και η Κεφαλονιά, γιατί είναι ένας κοντινός προορισμός. Μπορούμε να δούμε και ένα δεύτερο νησί. με σχετικά οικονομικά. Εντάξει, τα δικά μας εδώ ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν έχουν καμία σχέση με το Αιγαίο. Έτσι. Οπότε μπορεί να πάει. Μια μέρα μπορεί να κάνει μια μονοήμερη στην Κεφαλονιά ή από την Κεφαλονιά εδώ.
6: Βεβαίως.
5: Το κόστος ενός αυτοκινήτου με δύο άτομα πήγαινε έλα είναι 130 ευρώ. Δεν είναι απαγορευτικό.
6: Ναι.
5: Μπορούν να πάνε.
6: Έχετε εικόνα, ας είναι άλλη εταιρεία, δεν μας πειράζει, έτσι, να μας δώσετε μια εικόνα, θέλω εγώ να μου πείτε το σύνολο της Ζακύνθου. Αυτό το καραβάκι που κάνει τα δρομολόγια Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα.
5: Αυτό δεν υπάρχει φέτος.
6: Δεν υπάρχει φέτος. Και ακούμε,
5: το ζητάνε.
6: Το ζητάνε, αυτό μας
5: θέλει. Το ζητάνε γιατί είναι αυτό που σας λέω, ότι θέλουν να δουν όσο γίνεται πιο οικονομικά και κάτι άλλο.
6: Ναι.
5: Δηλαδή μπορούσε να, με αυτό το καραβάκι να πάνε μέσα σε μία μέρα στην Ιθάκη. Δηλαδή πάνε Ιθάκη, διανυκτερεύουν εκεί το βράδυ και την επόμενη μέρα γυρίζουν πάλι εδώ.
6: Να πούν ωραίο αυτό.
5: Μπορούν να πάνε και πάλι
6: μια. Και μια ιστορία που φτάνει μέχρι το μήκο.
5: Έτσι, και τώρα με την Οδύσσια, με το έργο κτλ. Θέλουν να δουν.
6: Υπάρχει αυτό το ωραίο μύχη γύρω της.
5: Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ. Φέτος δεν υπάρχει.
6: Ναι.
5: Τώρα μέσω εκτοπλοϊκού γραμμών είναι πιο δύσκολο. Δεν είναι πολύ εύκολο.
6: Πολλά δρομολόγια και κάνουν ώρα οι άνθρωποι.
5: Το φεριμπότ από τη Ζάκυνθο τους πάει είτε μέσω Κυλλήνης στον Πόρο ή το δικό μας στην Πεσάδα. Μετά πρέπει να πάνε στη Σάμη να πάρουν άλλο φεριμπότ να πάνε. Δηλαδή
6: ναι.
5: Πρέπει να πάρουν ένα αυτοκίνητο, πρέπει να πάρουν ένα μεταφορικό μέσο.
6: Και γενικά αυτή είναι η ταλαιπωρία και έχει χάσει τον χρόνο να
5: φτιάξει.
7: Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων μας είπε ο ναυτικός πράκτορος ο κύριος Κίμων Σωτηρόπουλος για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις επιλογές των τουριστών. Που θέλουν να κάνουν μια βόλτα από τη Ζάκυνθο στο Μαραθωνίσι, θέλουν να πάνε στο Ναυάγιο, θέλουν να πάνε στην Κεφαλονιά, θέλουν να πάνε στην Ιθάκη και ούτω καθεξής. Να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, γιατί πέρασε η ώρα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Μόνο του δεν είναι εξοικειωμένος. Τέλος πάντων, πρέπει να κλείσεις, νομίζω, γιατί πρέπει να κάνουμε και τα μαγαζί.
3: Ο Δημήτρης έχει πολύ καλή αντίληψη. Δημήτρης Χαζής, φοβερή εκπομπή, να σε πάντα καλά. Απλώς το λέω, όπως και νωρίτερα οι άλλοι φίλοι μου.
2: Αντικειμενικός ο Δημήτρης.
3: Η Μαρία Βαλσαμάκη, βεβαίως.
2: Και γούστο.
3: Και όπως επίσης και... Εδώ, και ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, Χριστίνα The Best, Γεράσιμος Μάλτα.
2: Μπράβο τους.
3: Εντάξει, αυτά απλά πράγματα.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γούστο, έχουν κριτήριο.
3: Όμως είναι ο Φίφι, έτσι αυτό.
2: Άστο αυτό.
3: Αυτό είναι τελειωμένη ιστορία. Λοιπόν, Σπυράκο, θα σε ακούω, να ξέρεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Κύριε,
2: με τιμάς.
3: Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται ο Σπύρος Μάλης και το Ερικό Μαγκαζίνο.
4: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
6: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείωσε η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
8: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
4: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
9: Πώς εδώ ήτανε.
10: Γεια σας.
11: Καταπληκτικό.
12: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά, το 19ο αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου και πρώτα ειδήσεις σε τίτλους. Αρχίζουν οι διασταυρώσεις εισοδημάτων δαπανών από την ΑΔΕ. Από κόσκινο δήλωσαν εισοδήματα χαμηλότερα από τα έξοδα που φάνηκε ότι έκαναν το χρόνο που πέρασε. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και σε τουριστικούς προορισμούς για αποδείξεις.
1: Στο επίκεντρο βρίσκονται εστιατόρια, beach bars, καταλήματα, ενοικιάσεις, γεωταχής, καφών. Ο έλεγχος πλέον, επειδή τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο MyData, είναι online διαθέσιμα στην ΑΔΕ, ο έλεγχος ξεκινάει ουσιαστικά πριν γίνει η αυτοψία.
0: Πριν γίνει η αυτοψία, πριν πάνε εκεί οι εφοριακοί, έχουν ήδη κάνει την ανάλυση τους. Επόμενο θέμα, τι λένε Τούρκοι αναλυτές για τα σχέδια της Άγκυρας σε αυτό τον χάρτη των προκλήσεων. Επικοινωνία Μητσοτάκη Μακρόν Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση.
2: Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ που έχουμε η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα μαζί με την Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εδώ και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τα πάρκα αυτά είναι παράνομα και για έναν ακόμα λόγο, διότι εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Άρα δεν παράγεται κάποιο ένομο αποτέλεσμα ως προς τα διεθνή ύδατα και ως προς τα ελληνικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας.
0: Και μερικές φορές πραγματικά η εφευρετικότητα των απαταιώνων είναι ασύλληπτη. Όπως και η ίδια από ό,τι φαίνεται. Πήρα τηλέφωνο μια ηλικιωμένη γυναίκα, την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν εάν δεν τους δώσει όσα χρήματα έχει στο σπίτι της. Η γυναίκα σε πρώτη φάση φοβήθηκε. Έκλεισε το τηλέφωνο στον απατεώνα που της τηλεφώνησε και λίγο μετά ακολούθησε ένα δεύτερο τηλεφώνημα.
4: Η ηλικιωμένη μάζεψε 8.000 ευρώ σε μετρητά και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ, τα έβαλε σε μία μαύρη σακούλα και πήγε η γυναίκα και τα άφησε κάτω από έναν κάδο απορριμμάτων. Στη συνέχεια πέρασαν οι δράστες, πήραν τη σακούλα.
0: Εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί, προσέξτε αυτή τη φορά. Δηλαδή, πρώτοι ήταν οι εγκληματίες και μετά την πήραν τηλέφωνο ότι και καλά είμαστε αστυνομικοί να σε προστατεύσουμε και έτσι την έπεισαν. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Αργυρό για Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες και φαίνεται να υπάρχει μία ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν εάν είναι ρεαλιστικές οι απειλές, οι νέες απειλές που εκτοξεύουν οι Ιρανοί, αυτή τη φορά όχι εναντίον των Αμερικανών, όχι εναντίον των Ισραηλινών, αλλά εναντίον της Ευρώπης. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Ισακ.
5: Καλό μεσημέρι, ναι. Ένα σενάριο που ουσιαστικά φέρνει τον πόλεμο πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη. Και δεν ξέρουμε, Σπύρο, μπορεί να είναι ένα στρατηγικό τέχνασμα της Τεχεράνης για να πιέσει καταστάσεις, να επικοινωνήσει τι θα μπορούσε να κάνει, ή αν πραγματικά είναι ένα σχέδιο που έχει τεθεί επιτάπητος και βρίσκεται στην διαδικασία της επόμενης φάσης της σύγκρουσης.
0: Πάντως, χωρίς να θέλω να πω ότι αυτό εντάσσεται στο σχεδιασμό στην παρούσα χρονική στιγμή του Ιράν, το Ιράν από την πρώτη κιόλας, από την πρώτη ώρα των εχθροπραξιών, έδειξε πως θέλει να διευρύνει το χάρτη του πολέμου. Άρχισε να χτυπάει γειτονικά του κράτη, άρχισε να εκτοξεύει ντρόνς, άρχισε να εκτοξεύει πυράβλους σε χώρους του κόλπου, δηλαδή ήθελε να εμπλέξει όλο και περισσότερες χώρες. Και μην ξεχνάμε, ακόμα και στην Τουρκία επιτέθηκε με βαλιστικούς.
5: Αυτή ήταν η στρατηγική του, να κάνει τον πόλεμο πολύ ακριβό για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους του στην περιοχή. Και τώρα φαίνεται ότι θέλει να περάσει σε μία άλλη φάση. Είναι ένα δημοσίευμα λοιπόν των Financial Times, επικαλείται πηγές από το Ιράν, ανώτατους αξιωματούχους, οι οποίοι λοιπόν αναφέρουν πως το στρατιωτικό καθεστώς στο Ιράν εξετάζει ακόμη και επιθέσεις σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο, μάλιστα, βρίσκεται η νοτιοανατολική Ευρώπη. Αναφέρεται ρητά σε αυτές τις πληροφορίες ότι στο κάνδρο βρίσκεται η Κύπρος, εκεί όπου υπάρχουν οι βρετανικές στρατιωτικές βάσεις. Το ακροτήρι, να θυμίσουμε, Σπύρο, έχει ήδη δεχθεί επίθεση με ντρόνς, έτσι να το πούμε. Τον Μάρτιο είχε γίνει αυτή η επίθεση, δείχνοντας ότι η απειλή δεν περιορίζεται μόνο σε θεωρητικά σενάρια. Στο επίκεντρο επίσης η Βουλγαρία, εκεί όπου πριν από λίγες εβδομάδες εγκρίθηκε η χρήση της αεροπορικής βάσης του Μπέσμερ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφαδιασμού, και η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει και με επίσημα κανάλια ότι η αξιοποίηση ευρωπαϊκού εδάφους για επιχειρήσεις εναντίον της θα μπορούσε να έχει δραματικές συνέπειες. Τώρα, Η δυνατότητα του Ιράν να πλήξει στόχους βαθύτερα στην Ευρώπη.
0: Συγγνώμη, το δημοσίευμα αναφέρει τις συγκεκριμένες χώρες.
5: Σωστά.
0: Στην Ελλάδα, επειδή διαθέτουμε αμερικανικές βάσεις, δεν την
5: Όχι.
0: έχει.
5: Μάλιστα, δεν μάλιστα. το αναφέρει ρητός, δεν αναφέρει τη χώρα μας. Αναφέρει νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Και μετά,
5: ότι αυτός είναι μια στοχοποίηση. Και δύο παραδείγματα, την Κύπρο και την Βουλγαρία. Ναι. Η δυνατότητα του Ιράν να πλήξει στόχους βαθύτερα στην Ευρώπη θεωρείται σπυροϊπακτή, αλλά περιορισμένη. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυράβλους μέσου βεληνικούς εναντίον στόχων στη Νότια και Νοτανατολική Ευρώπη. Όμως αναλυτές θεωρούν πιθανότερη την αξιοποίηση συμμάχων και ενοπλών οργανώσεων στην περιοχή, δορυφόρων του Ιράν. Γιατί να ανοίξει ένα τέτοιο μέτωπο η Τεχεράνη, αν θέλεις. Αυτό προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε από τη στιγμή που βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Ο βασικός στόχος πιθανότατα θα ήταν αποτρεπτικός, να αυξήσει δραματικά αυτό το κόστος μιας νέας αμερικανικής επίθεσης, αλλά ταυτόχρονα να πιέσει και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μην διαθέσουν βάσεις και υποδομές για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Αν όμως αυτή η στρατηγική περνούσε από τα σχέδια στην πράξη, ο πόλεμος σίγουρα θα έπαβε πλέον να περιορίζεται στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος θα μετατρέπονταν λοιπόν σε πιθανούς στόχους, θα άνοιγε ένα νέο μέτωπο και θα αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο μιας πολύ ευρύτερης διεθνούς εμπλοκής.
0: Τη στιγμή που μοιάζει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τους Αμερικανούς και Ιράν να είναι σε ένα επίπεδο απειλών, ρητορικής.
5: Μοιάζει ρητορικής, ο οποίος όμως βλέπουμε αυξάνεται κάθε 24ωρο που περνά. Μοιάζει εκεί η κατάσταση και δεν είναι κλισέ ότι η κατάσταση είναι πλέον σε ένα τεντωμένο σκηνή. Και αν μου επιτρέπεις μια παράμετρο όσον αφορά το προηγούμενο δημοσίευμα. Θέλω να θυμηθούμε πως τις τελευταίες εβδομάδες, τον τελευταίο μήνα, το Ιράν έχει αναβαθμίσει σε θέσεις κλειδιά την ηγεσία του. Έχει αλλάξει κορυφαία στελέχη σε πολύ κρίσιμους οργανισμούς. Έχει αλλάξει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, έχει αλλάξει τον αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης, έχει αλλάξει τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, που είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας. Ουσιαστικά είναι ο επόμενος που αποφασίζει μετά τον νότατο άρχοντα. Και στη θέση του Σπύρο έχει βάλει πολύ πιο σκληροπυρηνικούς αξιωματούχους. Ανθρώπους και που τον προηγούμενο καιρό, αλλά και τώρα, επικαλούνται την ανάγκη να κλιμακωθεί η σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι να βρεθεί μια λύση. Να σου πω χαρακτηριστικά, και στο δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει έτσι μια πρόταση, πως αν δεν μπορείτε εσείς οι Αμερικανοί να τα βρείτε με τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο να θυμίσουμε του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στις διαπραγματεύσεις, τότε μην μας κάνετε τον τρελό, γιατί είμαστε πιο τρελοί από εσάς. Αναφέροντας πως ο επόμενος μετά τον Γκαλιμπάφ είναι ο Μαχμούτ Ρεζάι, που είναι πλέον ο πολύ στενός συνεργάτης του ανώτατου άρχοντα, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
0: Αναδιάταξη στην ηγεσία των Ιρανών. Βεβαίως. Και αναδιοργάνωση σε ό,τι αφορά και το οπλοστάσιο του. Έχουν δει πληροφορίες στο φως δημοσιότητας που λένε ότι αυτό το χρονικό διάστημα οι Ιρανοί δεν μένουν με κατεβασμένα τα χέρια. Προσπαθούν να αναπληρώσουν τα πυρομαχικά τα οποία ξόδεψαν στις επιχειρήσεις.
5: Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, να θυμίσουμε, Σπύρο, ότι το πιο εντυπωσιακό τους χτύπημα, σε εισαγωγικά, ήταν ένα χτύπημα που έγινε τον προηγούμενο μήνα στην Ιορδανία, σε αμερικανική στρατιωτική βάση, εκεί όπου είχαμε και τρεις Αμερικανούς νεκρούς, να θυμίσουμε, και είναι μια απόδειξη ότι μπορούν να χτυπήσουν ακόμη και προστατευόμενες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να προκαλέσουν έτσι και θανατηφόρα πλήγματα.
0: Ναι. Τώρα, οι χάρτες που απεικονίζουν τα στενά του Ορμούς, νέο έδαφος των ΗΠΑ, πρέπει να τους εντάξουμε σε ένα.
5: Ναι.
0: Σε μια τακτική Τραμπ που αρέσκεται.
5: Αν μου επιτρέπεις, θα μπορούσε να ακουστεί απλώς ως μια ακόμη υπερβολή μέσα στην ένταση του Ιράν. Το είχε ξαναζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από μια εβδομάδα. Χθες το είδαμε και σε απεικόνηση, σε ένα tweet που ανέβασε στο Truth Social τη σχετική ανάρτηση, εμφανίζοντας τα στενά του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος. Μόνο που αξίζει λίγο να παραμείνουμε στο κομμάτι, και αν ανοίγαμε έναν χάρτη αυτή τη στιγμή, Σπύρο, θα βλέπαμε ότι από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει επανειλημμένα για περιοχές που θεωρεί ότι θα έπρεπε να περάσουν υπό αμερικανικό έλεγχο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πραγματικά δημοσιογραφικά μας χτύπησε έτσι ένα καμπανάκι να θυμηθούμε λίγο. Και αν μου επιτρέπεις, να θυμηθούμε πρώτα τη Γρυλανδία. Το τεράστιο αυτό νησί της Αρκτικής, που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας, μεγάλη στρατηγική σημασία. Ο Τραμπ το είχε πει ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο. Τη διόργα του Παναμά. Mm-hmm. Το έχει πει σε ομιλία του ο Αμερικανός Πρόεδρος, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες. Τον Καναδά, να σου θυμίσω, που ήθελε να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Αυτό το νησί Χάργ στον Περσικό κόλπο, το έχει αναφέρει πολλές φορές να το καταλάβουμε να γίνει αμερικανικό έδαφος, και αφήνω εκτός τη Βενεζουέλα, αφήνω εκτός την Κούβα. Είναι πολλές οι περιοχές που ο Αμερικανός πρόεδρος
0: να τις βάψει με την αμερικανική σημαία. Να βάλει...
5: Και όχι μόνο ως διπλωματία, αλλά και ως στρατιωτική έτσι, παρουσία. Άρα νησιά, διόρυγες, λιμάνια, ενεργειακούς κόμβους. Δεν δείχνει μόνο μια δήλωση του Αμερικανού πρόεδρου, δείχνει και ένα στρατηγικό σχέδιο, να μου επιτρέψει.
0: Και το πώς βλέπει τα πράγματα ο πρόεδρος.
5: Ναι. Ο πρόεδρος το βλέπει έτσι. Απλώς για να επανέλθουμε λιγάκι στο Ιράν, οι αγορές το βλέπουν και λίγο διαφορετικά.
0: Εκεί βλέπουμε να έχει φύγει πια, είναι σταθερά πάνω από τα 90 δολάρια.
5: Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, έτσι, καθώς και εξανεμίζονται αυτές οι ελπίδες για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δεν βλέπουμε καν καμία συνομιλία ανάμεσα στις δύο πλευρές, και τα δύο συμβόλαια, και του Μπρεντ και του Αμερικανικού Αργού, κινούνται το πρώτο πάνω από τα 90-80, πριν προς το στούντιο εκεί βρισκόμασταν, το Αμερικανικό στα επίπεδα εκεί στο 85-70.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Ισακ Τριανταφυλλίδης, για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή με τις απειλές των Ιρανών σε αμερικανικές βάσεις πλέον, σε ευρωπαϊκό έδαφος, αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και όχι σε χώρες του κόλπου, και όλη αυτή την κατάσταση να πυροδοτεί νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Μάλιστα, αυτό αρχίζει να καταγράφεται και στο ταμπλό με τον κόσμο, τους πολίτες να το έχουν παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες και να λένε.
6: Αυξημένες σε υπερβολικό βαθμό, δηλαδή, ας υπάρχει ιατρική κατάσταση.
7: Χάλια. Θα δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο. Όλοι μας.
8: Πολύ μεγάλες οι τιμές και δεν αντέχει τσέπη.
9: Χάλια, είναι πολύ ανεβασμένα όλα. Την όλη μέρα δουλεύεις για να πληρώνεις απλά τα βασικά.
0: Η Μέρη Τούμπα έχει κάνει το ρεπορτάζ για ακόμη μια ημέρα. Για...
10: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
12: Συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Και μέσα λόγω πετρελαίου βρίσκονται και πάλι σε αυξητική τροχιά. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, ξεκινήσαμε από το 88 δολάρια το βαρέλι. Χθες μιλούσαμε για 90. Σήμερα, πριν από 5 λεπτά που κοίταξα, είδα πως ήταν στα 91,90. Δηλαδή, όσο πάει και ανεβαίνεται. Και αυτό λογικά θα αποτυπωθεί και στην Αγγλία, θα αποτυπωθεί στην βενζίνη που βάζουμε και στο πετρέλαιο που βάζουν όλοι στα αυτοκίνητά τους. Όσο πάει, τέλος πάντων, υπάρχει μια δυσκολία, γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια. Στην Αθήνα, αν συγκρίνουμε με όλες τις υπόλοιπες περιοχές στην Ελλάδα, οι τιμές είναι πιο χαμηλές, είναι το κέντρο, είναι το λογικό. Η αμόλυβδη είναι στο 1,98. Το είδαμε και παραπάνω, το είδαμε και 1,99, το είδαμε και 2. Είναι περίπου στα 2 ευρώ.
0: Ναι, στα νησιά είναι εκεί που φεύγει το πράγμα.
12: Είναι. Εκεί τσιμπάει αρκετά η αλήθεια. Ναι. Είναι, μπορεί να είναι από 2,20 ή 2,30, μπορεί να φτάνει και τα 2,5 ευρώ, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Η Μέρη Τούμπα ήταν. Τώρα, άνθρωποι της αγοράς λένε, θα ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων.
13: Η Παρασκευή, αν θέλετε, έκλεισαν στα 88 δολάρια το βαρέλι, 88,5 περίπου. Σήμερα ξεκίνησαν από τα 88,5 και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα 90,5 με ανωδική πορεία. Αυτό είναι το ανησυχητικό, που θα ξεκινήσει πάλι μια νέα αύξηση τη εβδομάδα που μας έρχεται. Η άγονη γραμμή της ιδιωτικής μας Ελλάδος βρίσκεται περίπου στα 2,5 ευρώ. Τόσο η αμόλυβδη βενζίνη αλλά και το πετρέλαιο κίνησης εκεί βρίσκεται. Η πυρωτική Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στα 2,20, 2,30 ανάλογα το πόσο επιβάρυνση έχει με το μεταφορικό κόστος.
0: Και ο κύριος Παπαγεωργίου τώρα, ακούσαμε τον κύριο Ασμάτογλου, ο κύριος Παπαγεωργίου τώρα, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
14: Βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent.
0: Αυτή είναι και η οικονομική διάσταση σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Θα επιστρέψουμε στο γεωπολιτικό σκέλος, γιατί αυτές οι απειλές των Ιρανών αντιμετωπίζονται πλέον από τις αρχές ασφαλείας των χωρών της Ευρώπης με ιδιαίτερη προσοχή. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, γιατί και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας παρακολουθεί αυτή την κατάσταση. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
15: Ναι, γιατί πρόκειται για έναν σχεδιασμό με δεδομένες μεταβλητές που υπάρχουν σε αυτή την γεωπολιτική εξίσωση. Όλος ο σχεδιασμός τελεί υποδιακή επικαιροποίηση. Και σε αυτό το φόντο λοιπόν, και ειδικά μετά την αποκάλυψη των Financial Times για πιθανά ιρανικά πλήγματα σε στόχους στην Ευρώπη, η Αθήνα θωρακίζει κρίσιμα σημεία και κρατά ανοιχτές όλες τις επιλογές της. Πληροφορούμαστε από αξιοπιστές πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι είναι υπό εξέταση η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, μια κίνηση Σπύρο η οποία έχει προφανή στόχευση, δεν είναι άλλη από την ενίσχυση της άμυνας της Σούδας, του αεροπλανοφόρου του Αιγαίου, μια βάση με πολύ έντονο ελληνικό αλλά και αμερικανικό ενδιαφέρον, θα πούμε. Τώρα ο ελληνικός αμυντικός σχεδιασμός απλώνεται από τη Βουλγαρία έως και την Κύπρο, διότι στην περίπτωση της γειτονικής χώρας, στη Βουλγαρία, υπάρχει ήδη προηγούμενο, κατά την έναρξη της κρίσης δηλαδή, η Ελλάδα είχε παράσχει ανάλογη συνδρομή και όπως μας λένε οι ίδιες πηγές ενημέρωσης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εάν η Σόφια, με συγχωρίζει, της εκ νέου κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΙΑ και προφανώς θα παρασκευθεί η σχετική συνδρομή ταυτοχρόνως. Στην Κύπρο συνεχίζεται η ενισχυμένη ελληνική παρουσία με 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 αλλά και τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς.
0: Και ήταν κάτι, δηλαδή οι κινήσεις που έκανε η Αθήνα στις πρώτες ημέρες του πολέμου, που έδειξε ότι διαθέτει μια ομπρέλα, μια συστήματα εράμινας ικανά να αποτρέψουν επιθέσεις, ήταν κάτι που ανέβασε τη χώρα σε εκείνη την περίοδο σε ό,τι αφορά το δίκτυο ετοιμότητας με τις φρεγάτες στην Κύπρο, με τα F-16, σε αντίθεση με την Τουρκία, που έψαχνε να βρει συστήματα εράμινας να προστατευθεί από τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευε το Ιράν. Θυμάσαι τότε.
15: Δεν θα μπορούσα να το θέσει πιο ολοκληρωμένα, διότι την ώρα που η Αθήνα όντως
0: προστάτευε χώρες συμμάχους, η Τουρκία
15: απεδείκνυε στο πεδίο τα επιχειρησιακά μήκη και πλάτη των δυνατοτήτων που έχουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Η Άγκυρα με την πολύ βαριά πολεμική μηχανή είχε προφανέστατα μεγάλες τρύπες, όπως λέγεται τότε, και σε επίπεδο ΝΑΤΟ, στην ομπρέλα της αεραμίνας.
0: Σε πήγα στην Τουρκία, Γιώργο, γιατί μαθαίνουμε, δεν ξέρω το δικό σου ρεπορτάζ τι λέει, για επικοινωνίες που έχουν πυκνώσει μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, στο ανώτατο μάλιστα επίπεδο, για την ηλεκτρική διασύνδεση.
15: Ναι, διότι με βάση και τις εξελίξεις των προηγούμενων 24 ώρων, τα θαλάσσια πάρκα στην ανάγνωση που γίνεται από την ελληνική διπλωματία μοιάζουν ως προειδοποιητική βολή και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου θεωρείται και βάσιμο ως η πρώτη μεγάλη δοκιμασία στη θάλασσα, αλλά με δεδομένη την προσθήκη του γαλλικού κολοσσού της Meridiam που έχει αλλάξει.
0: Μένει πάλι πολύ δυνατά και η Γαλλία τώρα.
15: Εξού και το μήνυμα που εστάλει και από κυπριακά χείλη, δηλαδή στην παρέμβασή του στο ΟΕΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιβιώτης, είναι σαφής ότι εάν και εφόσον η Τουρκία επιχειρήσει να αντιδράσει στο πεδίο, αυτή θα είναι μια κίνηση η οποία θα ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά του Παρίσιου. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο προτάσσεται αυτή τη στιγμή, έστω και προκαταβολικά, έστω και προληπτικά, είναι να δημιουργηθεί χώρος στη διπλωματία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Αναφέρθηκε ο Γιώργος στον κύριο Λετιβιώτη, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, μίλησε στο Open.
16: Είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει ασφαλώς και την ίδια την γαλλική δημοκρατία, πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, θα αφήσουμε χώρο στην διπλωματία να λειτουργήσει πρώτα.
0: Και ο κύριος Παπαφλωράτος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, νομικός, διεθνολόγος, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
17: Ώστε να μας έχει συνηθίσει η Άγκυρα σε φραστικές εξάρσεις, σε κάποιες ανακοινώσεις, σε την έκδοση χαρτών, τώρα πλέον βλέπουμε ότι με μια εσωτερική διοικητική πράξη προσπαθεί να προκαταλάβει εξελίξεις, να δημιουργήσει δικαιώματα εκεί που δεν έχει δικαιώματα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να τα αφήσει αυτό να περάσει έτσι, άρα προβλέπεται ένα εκ των πραγμάτων θερμό στην Όπορο.
0: Στα της οικονομίας τώρα έχουν αρχίσει οι διασταυρώσεις, οι έλεγχοι από την ΑΔΕ των φορολογικών δηλώσεων και στο στόχαστρο βρίσκονται εκείνες οι δηλώσεις που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις σε ό,τι αφορά έσοδα-έξοδα, δηλαδή φορολογούμενοι που έχουν δηλώσει χαμηλό εισόδημα αλλά μέσα από τα εργαλεία πια που διαθέτει η ΑΔΕ βλέπει ότι τα εισοδήματα αυτά δεν μπορούν να καλύψουν τις υπέρογκες δαπάνες που έχουν κάνει μέσα σε αυτό το χρόνο οι φορολογούμενοι. Οπότε εκεί αρχίζει το ψάξιμο, το πραγματικό ψάξιμο, γίνεται φύλο και φθερό κάθε οικονομικό στοιχείο του φορολογούμενου. Μην τα λέω εγώ, ο Κωνσταντίνος Δαυλός είναι στο στούντιο, καλώς ήρθες.
5: Με πρωταγωνιστή πλέον την τεχνολογία, εδώ έχει μπει το AI, έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη, ναι, έχουν μπει οι αλγόριθμοι, οι οποίοι κάνουν, βάζουν ακριβώς τα μοντέλα αυτά που είπες, τι έχεις δηλώσει ότι έχεις εισπράξει, την ίδια στιγμή όμως τι φαίνεται ότι δαπανάς και από αυτά που έχεις δηλώσει, αλλά και από αυτά που κατέχεις, από αυτά τα οποία...
0: Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, ναι.
5: Για κάθε τι που έχεις, κάτι πληρώνεις για τη συντήρησή του, για τη χρήση του, για την ανάπτυξή του, για τη βελτίωσή του, για το... Και έτσι λοιπόν μπαίνουν, εξετάζονται στοιχεία που προέρχονται από επενδύσεις, από πιστωτικές κάρτες, από θηρίδες, από λογαριασμούς πληρωμών, από προπληρωμένες κάρτες, από ηλεκτρονικά πορτοφόλια και όλα αυτά... προκειμένου να αναζητηθούν...
0: Συγγνώμη Κωνσταντίνε, έχετε τη δυνατότητα η ΑΔΕ να βλέπει κάθε ευρώ που φεύγει από την τσέπη σου πλέον?
5: Ναι, και αν σκεφτείς ότι ηλεκτρονικά...
0: Δηλαδή όταν μου λες η wallet, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, οι προπληρωμένες...
5: Κάτι που δίνεις στο παιδί σου, όντως όλα αυτά...
0: Μέσω Άιρις, τα πάντα, οτιδήποτε δεν είναι σε μετρητό, έχει την δυνατότητα να το εντοπίσει.
5: Να το εντοπίσει. Και με αυτή την λογική λοιπόν... αναζητώντα δηλώτα εισοδήματα, δικαιολόγητες αυξήσεις περιουσίες, αποκλήσεις, για τον, προκειμένου να δουν και να εντοπίσουν τις ύποπτες περιπτώσεις. Τώρα τα στοιχεία δεν έρχονται μόνο από τις φορολογικές δηλώσεις, έρχονται από τις τράπεζες, από εργοδότες, από ασφαλιστικά ταμεία, διότι και εκείνοι δηλώνουν, ναι, και εκείνοι εμφανίζουν οι επιχειρήσεις, ας πούμε, που καταβάλουν μισθούς, οι δημόσιοι φορείς. Όλα αυτά μπαίνουν λοιπόν σε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το λέγεται Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου προς Αύξησης Περιουσίας, ναι, είναι γνωστό και ως Bank Account Nexus Cross-Check Application. Έχει ένα παράξενο αρχικό, BankCAP με δύο P, ας το πούμε στο ελληνικό, ναι, Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου προς Αύξησης Περιουσίας.
0: Βάζουν αυτά τα στοιχεία του Δαυλού, βάζουν και του Μάλι, βλέπουν ότι ο Δαυλός δηλώνει χαμηλό εισόδημα, ενώ βλέπουμε έχει κάνει διακοπάρηση, έχει αγοράσει αυτοκίνητο, αγόρασε και ένα σπίτι. Θα σε φωνάξουν, θα σε τυπήσουν.
5: Θα πάρουν τα στοιχεία του Sky που σου έχει δώσει το μισθό σου. Μια άλλη επιχείρηση μπορεί να έχει. Τα ενίκια τα οποία μπορεί να δηλώνει να εισπράττει. Τι πληρώνει για ενίκιο, διότι και εσύ.
0: Στην τράπεζα.
5: Θα μπορούσε, όταν πια βγει η εντολή ελέγχου, θα μπορούσε να έχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Άλλωστε, θα πρέπει μέσα σε δύο ημέρες να έχει δώσει τα απαραίτητα στοιχεία και τα απαραίτητα αρχεία εντός δύο εργάσιμων ημερών, και γι' αυτό, επειδή το είπες, και μπαίνουν στο στόχαστρο. Κανείς δεν ξέρει τι μπαίνει στο στόχαστρο. Αυτά πια, επειδή ελέγχονται με τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρεις, ναι, ποιος θα βρεθεί στο στόχαστρο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάποιος, δεν είναι μια κατηγορία ανθρώπων. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι μισθωτός.
0: Πιάνε πολλές παραμέτρους και βγάζουν τις κατηγορίες εκείνες που πρέπει να ελεγχθούν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός ήταν με τους ελέγχους που θα αρχίσουν τώρα να γίνονται, γιατί τώρα τελείωσαν οι φορολογικές δηλώσεις ουσιαστικά. Οπότε μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη φάση των ελέγχων, να δουν αν αυτές οι δηλώσεις ανταποκρίνονται σε πραγματικούς όρους ζωής. Ο κ. Φραγκιαδάκης ήταν στην ΕΡΤ, είναι φοροτεχνικός, μίλησε για ένα άλλο επίπεδο ελέγχων, αυτών που γίνονται σε κυρίως τουριστικούς προορισμούς για αποδείξεις.
18: Στο επίκεντρο βρίσκονται εστιατόρια, beach bars, καταλήματα, ενοικιάσεις, γεωταχής, καθόλου έλεγχος πλέον, επειδή τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο MyData, είναι online διαθέσιμα στην ΑΔΕ. Ο έλεγχος ξεκινάει ουσιαστικά πριν γίνει η αυτοψία.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Να δούμε τι γίνεται με αυτό το ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο. Είναι υποδιερεύνηση τα αίτια του δυστυχήματος για το τι έγινε στη Σύφνο. Ωστόσο, γίνεται μία έρευνα για τον τύπο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό των ελικοπτέρων. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
19: Ναι, υπάρχει και μια οδηγία από χθες από την αρχή πολιτικής αεροπορίας που καλεί ουσιαστικά σε όλα αυτά τα ελικόπτερα τέτοιου τύπου Bell 206 να γίνει ένας έλεγχος που αφορά το ωραίο στροφείο και αν υπάρχει κάποια τέτοια λειτουργία, γιατί αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται στα βίντεο που βλέπουμε και εμείς να κάνουμε το γύρο του διαδικτύου, αυτά τα οπτικά ντοκουμέντα ακριβώς πριν τη συντριβή. Φαίνεται λοιπόν ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία, αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί θα κατευθυνθούν και οι έρευνες. Αυτό μας λένε και αρμόδιοι αξιωματικοί, ότι μιλάμε για μηχανική βλάβη με βάση τα οπτικά ντοκουμέντα. Προφανώς προφανώς υπάρχει μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Υπάρχουν διορισμένοι πραγματογνώμονες που συντάσσουν αυτή την έκθεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχοντας πραγματοποιήσει και αυτοψίες στο σημείο της συντριβής, όπου φυλάσσεται το χώρος και παραμένουν τμήματα του ελικοπτέρου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, υπάρχουν και άλλες έρευνες παράλληλα στο πλαίσιο της προανάκρισης που έχουν αναλάβει οι αστυνομικές υπηρεσίες του, όχι μόνο της Σύφνου, αλλά και έχουν πιο και από εδώ από την Αττική πιο κεντρικά μεταβεί αστυνομικοί και αφορούν λήψη καταθέσεων. Ήδη έχουν τρέξει σε ένα σημαντικό μέρος αυτές οι καταθέσεις που πρέπει να ληφθούν. Εξετάζονται τώρα και συγκεντρώνονται έγγραφα που μπορεί να αφορούν από το σχέδιο πτήσης, τις καταγραφές συνομιλιών, τη συντήρηση, την πιστοποίηση της εταιρείας. Ναι. Για να κάνει αυτές τις συντηρήσεις. Όλα αυτά έχουν συγκεντρωθεί και συγκεντρώνονται.
0: Αλλά σε πρώτη φάση λες, επειδή το βίντεο το έχουμε δει όλοι, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά βλέπουμε ένα ελικόπτερο να γυρίζει γύρω από τον γύρω-γύρω και μετά να πέφτει στο έδαφος, και λένε οι ειδικοί ότι αυτή η συμπεριφορά ταιριάζει υποδηλώνει με απώλεια ή πρόβλημα στο στροφείο που βρίσκεται στην
19: στο
0: ουρά.
19: Στο πίσω μέρος στην ουρά του ελικόπτερου. Και βέβαια αναμένεται λοιπόν να γίνει αυτή, να τονίσουμε ότι αυτή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης από τους διορισμένους πραγματογνώμονες ναι, θα είναι αυτή η οποία θα έχει και ανακριτική. Γιατί έχουμε πει και ότι θα υπάρχει έρευνα από τον νέο ΔΑΣΑΜ, από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Τέτοιων Ατυχημάτων. Αυτή η έκθεση ανάλυσης του ΔΑΣΑΜ θα συμπεριλαμβάνεται μεν στη δικογραφία. Θα έχει όμως, δεν θα έχει ανακριτική ισχύ, θα έχει μια άλλη χρήση που θα αφορά τις εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα ελικόπτερα. Θα έχει αυτού του τύπου τη χρήση περισσότερο από τους εμπειρογνώμονες του οργανισμού. Από εκεί και πέρα να τονίσουμε ότι αναμένεται την Παρασκευή εδώ στην Αθήνα η νεκροψία, νεκροτομή. Πιθανότατα δεν θα δείξει κάτι σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν παραπάνω από αυτά τα οποία
0: είναι
19: ακριβώς.
0: Είναι προφανές αυτό που έχει γίνει.
19: Οπότε παραμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από τους πραγματογνώμονες όσον αφορά αυτή τη μηχανική βλάβη που τουλάχιστον φαίνεται σε πρώτο στάδιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ένας άνθρωπος που γνωρίζεται των ελικοπτέρων, είναι ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, πτέραχος σε ένα αποστρατεία, ήταν στο Μέγκα.
20: Πρέπει να υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη που έχει σχέση με το.
21: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: 6-45-65-65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Επιστρέφουμε να δούμε το θέμα των πυρκαγιών και των αποτελεσμάτων των συνοπιών. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής των ζημιών στη Σαλαμίνα από την πυρκαγιά στα Περιστέρια και στα Σελήνια. 22 κτίρια ελέγχθησαν, 7 πράσινα μπορούν να κατοικήσουν οι ιδιοκτήτες τους, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αυτοψίας που έγινε στη Σαλαμίνα. Τώρα σε επίπεδο ερευνών και συλλήψεων συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, όπως από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Η Κάτια Νιάκαρη, γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και μπορούμε να πούμε ότι φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε αρκετές συλλήψεις σε πάρα πολύ άμεσο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που εκδηλώνονται οι πυρκαγιές. Τώρα να σας πω για δύο ακόμα συλλήψεις που είχαμε στις 17 και στις 18 Αυγούστου. Η πρώτη αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 7 το απόγευμα στις 17 Αυγούστου στα Τρίκαλα. Τα στελέχη της Δεύτερης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν στη σύλληψη ενός 46χρονου για την πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Ο 46χρονος φέρεται να ευθύνεται για δύο ακόμα πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Η δεύτερη σύλληψη είναι ενός 47χρονου για την φωτιά στην Κάριστο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, καθώς ο ίδιος φέρεται να προχωρούσε σε εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπερνά τις 6.600 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι για το τριπλό μέτωπο από χθες στο Βόλο εξετάζεται η περίπτωση εμπρισμού και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει κάποιο βίντεο το οποίο αναλύεται με κινήσεις ατόμου που χαρακτηρίζεται ύποπτο.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη, η αστυνομική μας διδάκτρια, για τις συλλήψεις που συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Δυστυχώς οι περισσότερες περιπτώσεις είναι από αμέλεια. Θα πάμε στην Πάτρα, θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου για μία απάτη που πραγματικά δείχνει το σε τι επίπεδο πια κινούνται αυτοί οι επιτίδοι προκειμένου να εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους αλλά και όχι μόνο. Έχει συμβεί κάτι λοιπόν που ξεπερνά τη φαντασία. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καταγράφουμε μία ακόμη περίπτωση απάτης στην Αχαία, συγκεκριμένα στην Πάτρα, με μία 99χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα. Την Τρίτη το μεσημέρι, Αύγουστο τη τηλεφώνησε και τη είπε ότι θα πρέπει να τη δώσει ό,τι έχει μετρητά χρήματα, μετρητά κοσμήματα την Αλφή. Δυσκολευτικά θα τη σκότωνε. Έκλεισε το τηλέφωνο.
3: Θα τη σκότωνε, δηλαδή την απείλησε να τη σκοτώσει. Τη λέει: αν δεν μου τα δώσει, θα σε σκοτώσω.
5: Η γυναίκα δεν έδωσε σωστά, γιατί φαίνεται να έχει κλείσει το τηλέφωνο σύμφωνα με τι πληροφορίε που έχουμε στη διάθεσή μα. Αμέσω μετά τη τηλεφωνεί, δέχεται δεύτερο τηλεφώνημα. Και τις λένε πως είμαστε από την αστυνομία, έχουμε εντοπίσει και παρακολουθούμε τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα πρέπει να συγκεντρώσεις μέσα σε μια σακούλα τα χρήματά σου, τα κοσμήματά σου, του μανιφή, ότι υπάρχει αξία εδώ στο σπίτι, να τα βγάλεις και να τα αφήσεις κάτω από τον κάδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σε προστατεύσουμε. Δυστυχώς η γυναίκα αυτίστηκε, με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να χάσει οι οικονομίες και αντικείμενα δικά της πολύτιμα μιας ζωής. Είναι μία από τις καινούργιες περιπτώσεις που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι συνεχώς βρίσκουν...
3: Βρίσκουν νέους τρόπους, γιατί μαθαίνονται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, μαθαίνονται, οπότε βρίσκουν κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό που έκαναν, δηλαδή τη μια να την πάρουν τηλέφωνο να τους πούνε ότι θα τη σκοτώσουμε και την άλλη να την πάρουν τηλέφωνο να τις λένε είμαστε η αστυνομία, εμείς θέλουμε να σε προστατεύσουμε και για να πιάσουμε τους απατεώνες, βγάλ τα έξω να τους πιάσουμε στα πράσα. Και η γυναίκα την πάτησε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ελένη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Η Ελένη Παρασκευοπούλου για αυτή την περίπτωση απάτης από τις πολλές, πάρα πολλές που χρησιμοποιούν. Και τώρα στην πολιτική επικαιρότητα θα μας βοηθήσει ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Βρισκόμαστε τελευταία ευθεία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός σκοπεύει, έχει ένα σχέδιο, όπως το έχει εκπονηθεί από το Οικονομικό Επιτελείο, όχι μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί είναι μια τάξη η οποία θα δώσει βάρος, το έχει πει και ο ίδιος σε συνεντεύξεις του, αλλά να πιάσει όσο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, και μάλιστα ότι θα υπάρχουν και κάποια μέτρα έκπληξη. Έχει δεσμεύσει και τους συνεργάτες ο Πρωθυπουργός, ώστε να μην διαρρεύσει τίποτα. Να υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης σε αυτά τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λίγες ημέρες πριν ανεβαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και εδώ έχεις ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, διαβάζω στην Καθημερινή, το περίγραμμα. Ανεβαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στρώνοντας το χαλί, το δρόμο, με ένα ντοκιμάντερ.
6: Ναι.
3: Λοιπόν, για βάλτα μου τώρα, εγώ...
6: Έχει κοιτάξει πάρα πολύ το επικοινωνιακό κομμάτι ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό καταλαβαίνουμε από όλες τις ενέργειές του, και αυτή η πολιτική καμπάνια που κάνει με το πολιτικό ντοκιμαντέρ, όπως λένε και οι συνεργάτες, δεν είναι κατά τα συμβατικά πρότυπα, οπότε σήμερα είχαμε αυτό το πρώτο μέρος.
3: Καταρχάς, τι ντοκιμαντέρ είναι αυτό, Αντώνη?
6: Είναι ένα μικρό απόσπασμα που αφηγείται ο ίδιος και βλέπουμε διάφορες σκηνές, στιγμιότυπα από τη δράση του.
3: Σε ποιο χρόνο όμως, από τότε που ξεκίνησε, την τελευταία περίοδο?
6: Την τελευταία περίοδο.
3: Πηγαίνοντας για την Ελλάδα, να ιδρύσει το κόμμα, ας πούμε.
6: Ναι. Τα στιγμιότυπα δεν είναι παλιά.
3: Δεν είναι παρελθόν.
6: Όχι, δεν είναι παλιό. Όχι. Απλώς το έχει χωρίσει σε τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι ήταν το πρόσημο της πολιτικής. Δεν είναι μεγάλο, είναι 2,5 λεπτά μιλάει. Ντυμένο όλο με πλάνα, έτσι πολύ προσεγμένο αισθητικά. Δείχνει έναν άλλον χαρακτήρα. Λέγοντας ότι η πολιτική είναι όλα αυτά που ορίζουν τις ζωές των ανθρώπων. Το ζητούμενο είναι το πρόσημο της, αν θα αλλάξουμε, αν θα αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων. Και καταλήγει λέγοντας ότι πιστεύω, λέει, στη διαφορά των ιδεολογιών και πιστεύω στην πολιτική με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν. Θα υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι αύριο και θα υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι αύριο που θα είναι το πιο, θα έλεγα, ουσιαστικό και θα καταλήγει σε αυτά τα οποία θέλει να κάνει σε σχέση με το κόμμα.
3: Προφανώς και αυτό δεν εντάσσεται. Εσύ το γνωρίζεις, το ξέρεις καλύτερα, μπορείς να το εκτιμήσεις. Νομίζω ότι εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική που την είδαμε μέσα στον Αύγουστο με τις συνεντεύξεις που έβγαιναν κομμάτι-κομμάτι.
6: Ναι,
3: τώρα το ντοκιμαντέρ κομμάτι-κομμάτι. Η Θεσσαλονίκη πάει νωρίς.
6: Και αυτή κομμάτι-κομμάτι σε δύο δόσεις, 2 και 9.
3: Μπράβο.
6: Ναι.
3: Μπράβο. Δύο δόσεις η τέτοια της Θεσσαλονίκης. Όπου στη Θεσσαλονίκη θα δούμε ένα Τσίπρα με ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Όπως έχει μείνει στην ιστορία.
6: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως λένε, είναι τεκμηριωμένο, είναι κοστολογημένο. Έχουν αναλυθεί κάποιοι άξονες σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με τη φορολόγηση, τις αλλαγές που θέλει να κάνει, με τα παρατηρητήρια τιμών, με το Ταμείο Ανάκαμψης, την κριτική που έχει ασκήσει, τη στέγαση, το τέλος επιτιδέματος που έχει υποσχεθεί ότι θα το καταργήσει. Άρα λοιπόν όλα αυτά αναμένουν να μπούμε σε ένα πλαίσιο κοστολογημένο, γιατί ξέρει ότι σε δύο μέρες μετά θα ανέβει.
3: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν σκέφτεται, επειδή ανεβαίνει νωρίς, δεν σκέφτεται πώς θα ακολουθήσει ένας Μητσοτάκης να του το αποδομήσει όλο αυτό.
6: Το σκέφτεται αυτό, άρα λοιπόν το στοίχημα είναι να είναι κοστολογημένο, αλλά σκέφτεται και το εξής. Να βρεθεί πρώτος, να το παρουσιάσει, πρώτος από το Μητσοτάκη και μετά. Και στις 9 Σεπτεμβρίου που θα δώσει συνέντευξη να επιστρέψει πρώτος από τον Ανδρουλάκη, όπου εκεί από τη Χαριλαίου του Κούπη τον κατηγορούν ότι αντιγράφει το πρόγραμμά μας. Άρα λοιπόν επιχειρεί μια αντεπίθεση πριν καν το επιτεθούν οι άλλοι.
3: Επειδή γνωρίζεις πολύ καλά ρεπορταζιακά το χώρο, στο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρείται μια επανεκκίνηση, ας το πούμε. Είδαμε την κυρία Δούρου να διαγράφει, να προειδοποιεί.
6: Είναι μια επίδειξη πυγμής από την κυρία Δούρου, που δείχνει ότι θέλει αυτή που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν από 12 που είναι τώρα, εκτός η κυρία Κασιμάτη, 11, εκτός η κυρία Γεροβασίλη, έτσι κι αλλιώς το περιμέναμε από Δευτέρα, θα μείνουν στους 10. Αλλά εκεί που έμεινα πιο πολύ χθες είναι στην επισήμανσή της, ότι μιλάει με ανεξάρτητους βουλευτές που ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι απευθύνεται κυρίως σε βουλευτές που φύγαν πριν, όχι τους τωρινούς, σε αυτούς που πήγαν στον Κασελάκη. Ποιοι έχουν απομείνει? Ο Αυλονίτης, η κυρία Πούλου και η κυρία Μάλαμα. Άρα έχει συνομιλήσει με αυτούς, μήπως και έρθουν πίσω. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Και επίσης, όπως λένε οι πληροφορίες, πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση και στις βουλευτές της Νέας Αριστεράς, πιστεύοντας πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους οι δύο θα πρέπει να είναι χωριστά. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
3: Και αυτό γιατί οι λόγοι μπορεί να υπάρχουν, υπάρχουν όμως τα πρόσωπα που δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν για το ρεπορτάζ, για το πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση εν ώψη ΔΕΘ, όλα αυτά, εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ένα αρχητικό απόσπασμα από αυτό που σας είπε ο Αντώνης, δηλαδή από το ντοκιμαντέρ «Σε δόσεις» που βγάζει ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη.
7: Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών και πιστεύω και στην πολιτική, με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους.
3: Και με μουσική επένδυση, τα υπόλοιπα κομμάτια του ντοκιμαντέρ αύριο και μεθαύριο θα τα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα αλλάξουμε θέμα. Στο στούντιο μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει πληροφορίες για τη διαδικασία προκειμένου να έρθουν στην Ελλάδα καταζητούμενοι της Greek Mafia, βαριά ονόματα του υποκόσμου της Greek Mafia, που κρατούνται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μεταξύ των οποίων, Γιάννη, καλώς ήρθες, και καλώς κάποιο είναι όνομα που το βλέπουμε, το βλέπαμε να υπάρχει παντού, δηλαδή ό,τι και αν γινόταν ακούγαμε ένα συγκεκριμένο όνομα, ο Έντικ.
8: Είναι πάντως μια σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό, μια διαπραγμάτευση σε διπλωματικό αλλά και δικαστικό επίπεδο με τις αρχές του Ντουμπάι, προκειμένου να εκδοθούν στην Ελλάδα δύο ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο ένας είναι από την Γεωργία και ο άλλος από το Ουσμπεκιστάν. Θεωρούνται Έλληνες ομογενείς και είναι αρχηγικά μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, κυρίως με επίκεντρο τη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων. Και η συγκεκριμένη οργάνωση, ωστόσο, κατηγορείται για μια σειρά από ανθρωποκτονίες και εκτελέσεις συμβολέων θανάτου σε βάρος στελεχών της Greek Mafia, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Καυτούρος το 22, ο Βασίλης Ρουμπέτης και ο Διονύσης Μουζακίτης το 2023 και ο Βαγγέλης Ζαμπούνης το 2024. Αυτά δικογραφικά τους αποδίδονται αυτές οι εκτελέσεις.
3: Το ίδιο διευθυντήριο έχει οργανώσει.
8: Ήταν η ίδια ομάδα. Η ίδια ομάδα φέρεται και κατηγορείται ότι έχει εκτελέσει αυτά τα συμβόλαια θανάτου. Ο φερόμενος ως αρχηγός και το δεξί του χέρι είχαν πάει στο Ντουμπάι, όπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, είχαν μεταφέρει ένα κομμάτι από τις δραστηριότητες τους, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το ξέπλυμα των χρημάτων που έβγαζαν από την παράνομη δραστηριότητά τους αρχικά στην Ελλάδα και μετέπειτα και στην Κύπρο. Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν εδώ και περίπου

0: Ξεκινάει να εκτιλήσεται περί τα μέσα Ιουνίου. Συλλαμβάνονται οι δύο, τίθενται σε ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή με βραχιολάκι, και είναι σε ένα ξενοδοχείο στο Ντουμπάι. Οι ελληνικές αρχές επισήμως ενημερώθηκαν περίπου 1,5 μήνα, μετά, δηλαδή αρχές Αυγούστου, ότι κρατούνται σε εκτέλεση των ενταλμάτων. Και από εκεί και έπειτα είχε αρχίσει μια αλληλογραφία με τον ανώτατο δικαστή του Ντουμπάι και το ελληνικό Υπουργείου Δικαιοσύνης για την έκδοση των δύο. Για τον μεν ένα, το δεξί χέρι, ας πούμε, το νούμερο 2 στην ιεραρχία, να το πούμε έτσι, 43.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ότι το ένταλμα κρίθηκε αποδεκτό, εν πάση περιπτώσει, και θεωρούν και οι ελληνικές αρχές ότι επίκειται η έκδοσή του.
2: Γιατί για τους άλλους δεν για έχει εκφράσει γνώμη ή έχει εκφράσει αντιρρήσεις?
0: Όχι, δεν έχει εκφράσει ακριβώς αντιρρήσεις, ζητά κάποιες διευκρινήσεις, και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ζητά στη διατύπωση του ελληνικού αιτήματος να υπάρχει η αναφορά στο αμοιβαία συνεργασίας, στην αρχή της αμοιβαιότητας. Και αυτό γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία προσδοκά και το Ντουμπάι να ζητήσει την από τις ελληνικές αρχές την έκδοση ανθρώπων που είναι δικού τους ενδιαφέροντος. Οπότε σε σχέση με αυτό υπάρχει μια...
2: Βάζει μια προϋπόθεση για να το χρησιμοποιήσει μελλοντικά.
0: Εδώ φαίνεται πάντως, για να δώσουμε έτσι λίγο και τη μεγάλη εικόνα, ότι ενδεχομένως οι αρχές εκεί στο Εμιράτο φέρεται να έχουν διαφοροποιήσει λίγο την στάση τους σε σχέση με τη διαχείριση τέτοιων ενταλμάτων έκδοσης από χώρες της Δύσης, μιας και μόλις στις 9 Αυγούστου προχώρησαν στην έκδοση του Ντάνιελ Κίναχαν στην Ιρλανδία. Αυτός είχε περιγραφεί τότε στο Διεθνή Τύπο ως ο αρχηγός, εν πάση περιπτώσει, της μαφίας στην Ιρλανδία, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο για 10 χρόνια στο Ντουμπάι και εκδόθηκε περιέργως. Οπότε ενδεχομένως καλά είναι τα χρήματα που μπορεί να έχουν οι...
2: Ίσως, ξέρεις, σκεφτόμουν, βεβαίως το κομμάτι της γεωπολιτικής το σκεφτόμουν, αλλά μπορεί να έχει αντίκτυπο και σε αυτό το θέμα, ότι μπορεί να ευθύνεται και η περαιτέρω, όπως παρατηρούμε με αφορμή τα γεωπολιτικά, επαναλαμβάνω, περαιτέρω δυτικοποίηση των Εμμυράτων σε πάρα πολλούς τομείς. Μπορεί και αυτό να είναι από το
0: και να είναι πιο ευάλωτη σε πιέσεις από διεθνείς αρχές και υπηρεσίες.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν, έχει πάρει και αυτή η υπόθεση το δρόμο της. Τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που αποδίδονται σε βαριά αμέλεια συμβαίνουν ή παραλίγο να συμβούν στους άδειους δρόμους της πόλης μας, τους άδειους δρόμους της Αθήνας τώρα τον Αύγουστο. Πάρα πολλά τα περιστατικά ήταν η 82χρονη η οποία οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα σε Εθνική Οδό στην Αθηνών Λαμίας. Ήταν ένας οδηγός ταξί στο ύψος της Βούλας στη Λεωφόρο Ποσειδώνας που έκανε αναστροφή, εγκληματική αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με μια διαχρώμενη μοτοσυκλέτα. Είναι όλα αυτά που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και επιβάλλουν και αυστηρότερους ελέγχους. Ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος, ήταν στο Μέγκα.
3: Κάθε πρόβλημα στο οδικό δίκτυο έχει δύο αιτίες. Η μία αφορά τον οδηγό, δηλαδή και την παραβατικότητα πιθανώς ή τη ελλείψη του οδηγού, και η άλλη πτυχή αφορά πάντα το σχεδιασμό του δρόμου. Οι επαρχιακοί δρόμοι είναι αυτοί που έχουν σήμερα το μεγάλο πρόβλημα και τα εντός των πόλεων. Θα πρέπει λοιπόν σε σημεία επικίνδυνα η πολιτεία να τοποθετήσει κόνους, κορίνες της τροχέας.
2: Αυτά είπε ο συγκοινωνιολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνηδης. Ο κύριος Γιάννης Λιονάκης είναι πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Ήταν στο Sky, στην τηλεόραση του Sky το πρωί, και είπε:
4: μέχρι να προσαρμοστούμε και να βελτιώσουμε τις οδικές υποδομές και τις συνθήκες οι οποίες θα επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι αυτός πάντα ο οποίος θα έχει την προτεραιότητα στην πρόκληση ενός τροχαίου. Και να επισημάνουμε επίσης ότι κανένα τροχαίο δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα λαθών, αβελτηριών, παραλήψεων, είτε ειδικών μας, είτε της πολιτείας, είτε οποιοδήποτε άλλου.
2: Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στο Σκάμνι κάθεται ο κύριος Ζούκεμπεργκ, ο επικεφαλής, ο

0: ιδρυτής της Meta, είναι η εταιρεία που έχει στην ομπρέλα της πολλές πλατφόρμες τις οποίες τις χρησιμοποιούμε και κυρίως νέοι άνθρωποι, το Instagram, το Facebook, με την κατηγορία ότι αυτές ακριβώς οι πλατφόρμες λειτουργούν με έναν τρόπο και τέτοιες τεχνικές που προκαλούν εθισμό στη χρήση τους, κάτι το οποίο μπορεί να, όχι μπορεί, είναι σίγουρα επικίνδυνο στη χρήση του από εφήβους. Προκαλεί πολλές διαταραχές, όπως λένε οι ειδικοί, ειδικά αν το παιδί είναι στην ανάπτυξή του. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης είναι πάλι μαζί μας. Ισακ.
1: Μια από τις σημαντικότερες δίκες, όπως την χαρακτηρίζουν πλέον, που έχουν γίνει ποτέ για τα κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τα κοινωνικά δίκτυα, αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καλιφόρνια. 29 αμερικανικές πολιτείες κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε, όπως σωστά προανέφερες, το Facebook, το Instagram, τις πλατφόρμες που γνωρίζουμε, με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να κρατούν παιδιά και εφήβους όσο περισσότερο γίνεται μπροστά στην οθόνη. Στο επίκεντρο βρίσκονται πράγματα που όλοι γνωρίζουμε. Αν το περιγράψω, το ατελείωτο σκρολάρισμα. Ναι. Τα likes, αυτοί οι αλγόριθμοι που μας προτείνουν συνεχώς νέο περιεχόμενο. Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η Meta γνώριζε αυτούς τους κινδύνους για τους ανήλικους ειδικά χρήστες, ενώ την κατηγορούν και για παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, ακόμη και της ηλικίας κάτω των 13 ετών. Χθες είχαμε την πρώτη ημέρα της δίκης. Εκεί οι εκπρόσωποι της εταιρείας απορρίπτουν τις κατηγορίες περισκόπιμου εθισμού, αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά υποστηρίζει ότι παρότι πολλές έρευνες συνδέουν αυτή την έντονη χρήση των social media με άγχος, με κατάθλιψη και με άλλες δυσκολίες στους εφήβους, δεν έχει αποδειχθεί, όπως αναφέρει η εταιρεία, ότι τα social media από μόνα τους είναι η αιτία. Ιδιαίτερο ωστόσο βάρος, και σε αυτό επικεντρώθηκαν πολλά από τα διεθνή μέσα χθες, ήταν η κατάθεση του πρώην μηχανικού ασφάλειας της Meta, ο οποίος ανέφερε ότι η εταιρεία γνώριζε τις αδυναμίες στα αυτά τα μέτρα προστασίας των παιδιών. Σε μια δίκη που περιμένουμε να καταθέσει ακόμα και ο Μάρκ Ζάκεμπερκ και ο επικεφαλής του Instagram, ο Άνταμ Μοσέρι, το διακύβευμα είναι τεράστιο. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η Meta έχει υποστηρίξει ότι στη χειρότερη περίπτωση, Σπύρο, τα πρόστιμα που ζητούν και 29 πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ασύλληπτο.
1: Είναι όσο σχεδόν η χρηματιστηριακή αξίας ολόκληρης εταιρείας. Και δεν είναι βεβαίως μόνο τα χρήματα. Αν κριθεί υπεύθυνη εταιρεία, πρέπει να υποχρεωθεί να αλλάξει βασικά χαρακτηριστικά των πλατφορμών όπως τα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα αλλάξουν εντελώς η εικόνα του Facebook, του Instagram, όπως γνωρίζουμε τη χρήση τους. Μια δίκη η οποία αναμένεται να διαρκέσει 6 εβδομάδες. Οι ένορκοι θα δώσουν μια συμβουλευτική ετοιμιγορία, αλλά η τελική απόφαση για το αν η Meta φέρει ευθύνη θα λάβει τελικά η ομοσπονδιακή δικαστής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Ισακ Τριανταφυλλίδης, για τη δίκη που γίνεται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ. Η κυρία Αποστόλου, κυρία Κρυσταλία Αποστόλου, είναι ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα, πλατφόρμες και επιπτώσεις στα παιδιά.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι πλατφόρμες μας κρατούν σε διαρκή εγρήγορση. Είναι αυτό που λέμε, ότι περιμένουμε την ανταμοιβή, γρήγορη ροή πληροφοριών, συνεχείς ειδοποιήσεις. Το like για ένα παιδί δεν είναι το πάτημα ενός απλού κουμπιού. Το like σημαίνει ότι με αναγνωρίζουν, με βλέπουν, είμαι αποδεκτός, είμαι γνωστός. Αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο άγχος στα παιδιά, γιατί μέσα από αυτό κρίνεται η αξία του. Τα παιδιά στις μέρες μας δεν έχουν συγκριθούν με 5 συμμαθητές τους, με 5 φίλους. Συγκρίνονται με εκατομμύρια κόσμο.
0: Και η κυρία Βαρελά είναι δικηγόρος στην τηλεόραση επίσης του Sky. Σε νομικό επίπεδο το σχόλιο της.
3: 30 πολιτείες στην Αμερική έχουν καταθέσει αγωγή προκειμένου να σταματήσει το Meta να έχει αυτή την αντιμετώπιση όσον αφορά τα παιδιά. Υπάρχουν οι νόμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες που λένε ότι υπάρχει ιδιωτικότητα που προστατεύεται η ιδιωτικότητα των παιδιών και άρα υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, ένα νομικό υπόβαθρο για την ευδοκίμηση αυτής της αγωγής.
0: Και αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Παράταση των συνοριακών ελέγχων μέχρι τον Μάρτιο του 27 θέλει η Γερμανία. Και αντιδράσεις στη χώρα μετά τις δηλώσεις Μπενκβίρ για στοχευμένες εξοντώσεις Παλαιστινίων στη Γάζα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπενγκβίρ, προκαλεί αντιδράσεις στη Γερμανία μετά τη δήλωσή του υπέρ στοχευμένων εξοντώσεων 30 έως 40 Παλαιστινίων κάθε βράδυ στη Γάζα. Η συμπρόεδρος των Πρασίνων, Φραντσίσκα Μπράτνερ, ζητά απαγόρευση εισόδου του στη Γερμανία. Ενώ ο σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος Lars Klingbeil τάσεται υπέρ της εξέτασης ευρωπαϊκών κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει σε δήλωσή της στην Deutsche Welle ότι έχει ήδη προτείνει την ένταξη του Μπενγκβίρ στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Κυρώσεων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Εβραίων στη Γερμανία, μάλιστα, Γιώζεφ Σούστερ, χαρακτήρισε τη δήλωση βαθιά ντροπιαστική και ανεύθυνη. Παράλληλα, κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία στη Συρία μετά τις Ισραηλινές επιδρομές στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στόχος ήταν να αποτραπεί η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων εκεί, την οποία και θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με το Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή. Παράλληλα, η γερμανική αεροπορική εταιρεία Eurowings ανακοίνωσε σήμερα ότι από τέλη Οκτωβρίου επαναφέρει τις απευθείας πτήσεις προς το Ντουμπάι από 3 γερμανικά αεροδρόμια. Οι πτήσεις είχαν διακοπεί στα τέλη Φεβρουαρίου λόγω του πολέμου. Και πάμε στη Μεγάλη Βρετανία τώρα, όπου πάνω από 100.000 άνθρωποι ζητούν από τη Βρετανική κυβέρνηση να διεξάγει δημόσια έρευνα για τη δημοσιογραφική κάλυψη της υπόθεσης του καθηγητή κοινωνιολογίας στο Cambridge, Jason Ardey. Εδώ Deutsche Welle αποτυπώνει. Μία δίκη ορόσημο για τις επιπτώσεις των social media στα παιδιά ξεκίνησε στην Καλιφόρνια. 29 πολιτείες των ΗΠΑ κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε σκόπιμα το Instagram και το Facebook ώστε να προκαλούν εξάρτηση σε παιδιά και εφήβους. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και από τη Βόνη, επιστροφή στο Φάληρο. Επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Τι έχεις εκεί στην πραμάτια σου?
6: Είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Την αρχή έκανε η ΑΕΚ χθες πρώτος αγώνας για τα play-off του Champions League, με στόχο φυσικά να μπει στη League Phase της κορυφαίας διεθνικής διοργάνωσης. 0-0 στη Βουλγαρία απέναντι στη Λευκή Σόφια η ΑΕΚ. Την ερχόμενη Τετάρτη είναι η Ρεβάνς. Οι κεντρινόμαυροι θέλουν νίκη για να πετύχουν τον στόχο τους. Νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Λευκή.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Δεν τον είδα τον αγώνα. Δεν έχω άποψη. Η εικόνα της είναι ότι περνάει.
6: Η εικόνα της ΑΕΚ νομίζω ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια θα βρει τον τρόπο να φτάσει στη νίκη για να συνεχίσει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αύριο είναι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με την Γκράλοβιτς Χράνσκι.
0: Ναι, εντάξει,
6: άλλη μόνο σε αυτό που θα περιγράψει αύριο. από την τηλεόραση του Sky, όπως από την τηλεόραση του Sky.
0: 9.30. 9.30 τηλεόραση Sky, η μάχη του Παναθηναϊκού.
6: Ναι. Όπως και από την τηλεόραση του Sky είχε χθες την αναμέτρηση Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης για το Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Ανοίξε η ομάδα του Λεβαδιακού με 2-0. Υπάρχει ακόμη ένας αγώνας στις 5 και 4 για το κύπελο Καλαμάτα Πανετολικός, επίσης από την τηλεόραση του
0: έχει
6: Sky.
0: Η τηλεόραση του Sky φέτος έχει βάλει από νωρίς τους τηλεθεατές στους αγώνες.
6: Είναι προκριματικός γύρος του Super Bowl του Κυπέλλου Ελλάδος. Σύντομα, αρχές Σεπτεμβρίου, θα μπουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, θα μπουν όλοι.
0: Οπότε όλοι τώρα μέσα. Έχει βγάλει το ορεκτικό και ακολουθείται
6: κυρίως πιάτο. Είχαμε τον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος κατήγγειλε μονομερός το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν νομίζω βλέπω σχόλια στο διαδίκτυο. Υπάρχει ένταση.
6: Υπάρχει ένταση γιατί δεν πατάει κάπου, από όσο γνωρίζουμε, η κίνηση αυτή του Τόμας Γουόκαπ. Δεν του χρωστάει λεφτά ο Ολυμπιακός.
0: Θέλει
6: να σπάσει το συμβόλαιό του για να πάρει 3 εκατομμύρια στην Ντουμπάι. Αλλά όταν δεσμεύεσαι με ένα συμβόλαιο, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ναι. Και είχαμε και τον ταινίστα τον Νίκ Κυρίως, ο οποίος βρέθηκε ασεντικός σε έλεγχο κοκαίνης και αυτό σημαίνει προσωρινό αποκλεισμό από κάθε επίσημο τουρνουά. Αυτή υποβλήθηκε σε έλεγχο στη διάρκεια του Mallorca Open και ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο σε ένα μακροσκελέστατο μήνυμα για ένα τεράστιο λάθος.
0: Γιατί το αποδέχεται δηλαδή.
6: Το αποδέχεται.
5: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
7: Δες το φέρι μισού. έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλύτερα.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

ζεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
6: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 5.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία το περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Σε ίσχυε τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νέο πλαίσιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται συγκεκριμένες ζώνες, τις οποίες δεν επιτρέπεται πλέον η εγκατάστασή τους, ενώ προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί για τα νησιά και τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Αττική και τη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Δείτε αναλυτικά το νέο πλαίσιο στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις στο 60%. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων σε δασική έκταση στη θέση αυτιά στην Βοβούσα. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Χαμηλότερα από το μεσόωρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. 7 άνθρωποι, ένας πιλότος και 6 τουρίστες έχασαν τη ζωή τους μετά από συντριβή ελικοπτέρου στην κομιτεία Σαμπούρου της Κένιας. Το ελικόπτερο πετούσε προς το φυσικό καταφύγιο Λουισάμπα όταν συνέβη το δυστύχημα. Η αστυνομία δεν είχε γνωστοποιήσει τις εθνικότητες των τουριστών που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρχουν άστεγοι στους δρόμους της Αγγλίας έως τα Χριστούγεννα, ανακοινώνοντας πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αρκούδα σκότωσε 29χρονη κατασκηνώτρια στην οροσειρά Αλτάι της Ρωσίας, τραβώντας την άτυχη γυναίκα μέσα από τη σκηνή της στο χώρο της κατασκήνωσης. Όπως δήλωσε ο σύντροφός της, ο ίδιος και άλλοι κατασκηνωτές που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή της αρκούδας, χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρουν. Οι αρχές σχεδιάζουν να επιβάλλουν απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή, στην οποία ζουν πολλές αρκούδες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε λίγη ώρα, στις 5:15, ξεκινάει ο αγώνας Καλαμάτα Πανετολικός για την πρόκριση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά ήθρος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρο, στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς, τοπικά στον Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, η άνεμη στο Αιγαίο βόρειο 5 με 6 ποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: Φυσικά, 100,3 στα ραδιόφωνα σας, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε. Τρίτη ώρα παρέα που θα πάει. Θα τελειώσει και αυτό το μαρτύριο. Από την επόμενη εβδομάδα επιστρέφουμε στην κανονικότητα, στο νέο πρόγραμμα του σταθμού. Θα μπουν όλα σε τάξη, δεν θα υπάρχει κανένας ευνηδιασμός. Θα ανοίγετε το ραδιόφωνο σας, θα ξέρετε ποιον θα ακούσετε, τι θα ακούσετε πάνω κάτω. Εντάξει, και το ποτέ δεν ξέρεις τι θα ακούσεις ήταν πολύ πετυχημένο σύνθημα άλλου επίσης πετυχημένου ραδιοφωνικού σταθμού. Και αυτό παίζει και νομίζω ότι είναι έτσι ωραίο να εθνιδιάζεσαι που και που. Λοιπόν, Δήμητρα Σταματίου απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας, Ελένη Μπουλιέρη Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170-174. Ξέρετε τον τρόπο να επικοινωνούμε και αλλιώς. Μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Υποτονικά είναι τα πράγματα αυτό το απόγευμα. Μια από τις ειδήσεις έτσι που νομίζω αξίζει να αναφέρουμε, γιατί όχι τίποτα άλλο δηλαδή, είναι η είδηση που θα συζητάμε και αύριο όλη μέρα, είναι η δημοσίευση από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, του πρώτου από τα 3 βίντεο πολιτικού ντοκιμαντέρ που αφορούν στην δημιουργία του κόμματος. Τιτλοφορείται «Το πρόσημο της πολιτικής», ετοιμάστηκε από ομάδα εθελοντών υπό την επιστημονική επιμέλεια της Φανής Κουντούρη, της αναπληρώτριας καθηγήτριας πολιτικής επιστήμης και επικοινωνίας. Στο βίντεο αυτό λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί μια αυτοβιογραφική αναδρομή και δηλώνει τι, αυτό που αρκετοί δεν πιστεύουμε σήμερα, εκείνος το πιστεύει. Δηλαδή ότι υπάρχει πράγματι διάκριση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς. Ξεκινάει λέγοντας ότι γεννήθηκε και μεγαλούσε στους αμπελόκηπους, πώς ο ίδιος βίωσε τη μεταπολίτευση, αυτό το πνεύμα ενθουσιασμού για την πτώση της Χούντας, πώς μεγάλωσε σε ένα σπίτι που πάντα συζητούσαν τα πολιτικά, για τον πατέρα του που ήταν Πασόκ, για τα αδέρφια του που άνοικαν στην ΚΝΕ. Ας μην λέω περισσότερα, έρχεται ο Αντώνης Ατζολέτος εδώ, είναι να μας πει περισσότερα. Γεια σου, καλώς τον.
1: Χαίρετε, έρχεται και ο Γιάννης.
0: Έρχεται και ο Γιάννης. Α, ωραία. Να πιάσω θέση στον εξώστη δηλαδή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι ωραία εκεί στον εξώστη, βλέπεις τα πάντα.
1: Ναι, εντάξει, κάπως έτσι το σκεφτήκαμε και εμείς, επειδή μας αρέσει να βλέπουμε τα πάντα και έχουμε συνηθίσει να...
0: Είναι και οικονομικά, στους καιρούς που διανύουμε.
1: Κυρίως αυτό. Κυρίως απευθυνόμαστε στο μέσο πολίτη που. Εντάξει, τώρα που να πάει.
0: Όλη τη μεσαία τάξη κυνηγάμε.
1: Αυτό ακριβώς. Μια επιθέση τώρα που να βρει.
0: Πού να βρει. Να σε ρωτήσω κάτι. Το είδε στο πρώτο κομμάτι αυτού του ντοκιμαντέρ. Τώρα είναι σωστό να το χαρακτηρίζουμε ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, να δούμε και τα υπόλοιπα να δούμε. Εντάξει, αυτό το πρώτο κομμάτι είχε κάποια στοιχεία ντοκιμαντέρ. Από την άποψη ότι έχει μια έτσι καλλιτεχνική ματιά, ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Δεν αναφέρεται και τόσο πολύ στην επικαιρότητα. Το τελευταίο θα αναφέρεται πιο πολύ. Αλλά σίγουρα θέλει να δείξει έναν άλλον χαρακτήρα και να ανέβει με διαφορετικό τρόπο στη ΔΕΘ. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν και αντιδράσεις και πάλι.
0: Ναι. Πάντως μου κάνει εντύπωση, γιατί βλέπω ότι το ξεκινάει πολύ αυτοβιογραφικά. Γεννήθηκα τον.
1: Θυμίζει λίγο το βιβλίο.
0: Πολύ, όχι λίγο. Αυτό. Ναι. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα, δεν είναι ένα πρόσωπο που μας ήρθε από το πουθενά και δεν ξέρουμε το background του. Έχει γράψει ένα βιβλίο. Ξέρουμε πολλά πράγματα. Μια γνώριμη πολιτική προσωπικότητα. Γιατί επιλέγει να το κάνει τόσο αυτό αναφορικά, να το πω.
1: Νομίζω αυτό δίνει το στοιχείο του ντοκιμαντέρ, ότι δεν το πάει στην επικαιρότητα. Ενώ στο τέλος καταλήγει ότι διαχωρίζει τη δεξιά με την αριστερά.
0: Ναι.
1: Το πάει πολιτικά. Το ξεκινάει λίγο διαφορετικά. Ίσως πρέπει να περιμένουμε και τα επόμενα δύο για να δούμε τη σύνδεση που υπάρχει, γιατί μπορεί και το δεύτερο να ξεκινάει πάλι με βιογραφικά στοιχεία και να καταλήγει έτσι. Ναι. Έκπληξη.
0: Μάλιστα, έκπληξη. Καλώς τον Έτερο Καπαδόκη.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Γιάννης Καντέλης, Αντώνης Ατζολέτος. Από τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 10 το πρωί, 10 με 11 το πρωί, θα είναι παρέα σας, πιάνουν θέση στον εξώστη. Στον εξώστη είναι ωραία. Λοιπόν, ο Αντώνης μου εξήγησε λίγο το πνεύμα. Θες να μου πεις και εσύ, Γιάννη.
1: Να σου πει, γιατί η εκπομπή του Γιάννη είναι. Εγώ είμαι επικουρικά, θέλω να σου πει.
0: Α, είναι του Γιάννη η εκπομπή. Ωραία. Άρα δεν τσακωθήκατε ποιο είναι το όνομα, θα μπει πρώτο.
2: Γιατί μπαίνει το Αντώνη λόγω αλφαβητική σειρά.
0: Α,
2: Και επειδή
0: επειδή
2: απείλησε ότι αν δεν πει πρώτο δεν θα κάνουμε την εκπομπή, οπότε...
1: Αυτό δεύτερο όμως, πρώτα είναι η αλφαβητική σειρά, το α-α.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Θα είναι μια εκπομπή α-α. Α-α.
0: Ναι,
2: με άλλα λόγια.
1: Τι να κάνω, εκπομπή γάμα κάπα. Καταλαβαίνεις,
0: ναι. Αφήστε τα, μην το προχωρήσουμε, γιατί μετά μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε άλλη έκπληξη. Λοιπόν, στον εξώστη.
2: Ναι, κοίτα, πήραμε την ιδέα από το Muppet Show. Ναι. Που είναι οι δύο στον εξώστη και λένε τα διάφορα.
0: Ναι.
2: Αλλά επειδή το έχουμε.
0: Αλλά είμαστε και λίγο μεγαλύτερη γενιά,
2: μπορεί το Muppet Show να μην το πιάναν όλοι.
1: Γέρο, καταλαβαίνεις.
2: Μπορεί το
0: να μην είστε αυτό, λέω. Μπορεί... Δεν είστε γέρο, ούτε γκρινιάριδες. Τώρα, έτσι όπως είπατε, Muppet Show, συνειδημικά μου ήρθε κάτι άλλο στο μυαλό. Εσείς είστε και νέα παιδιά.
2: Δεν θέλουμε να γκρινιάξουμε σίγουρα. Δεν θέλουμε σίγουρα να γκρινιάξουμε. Θέλουμε να δώσουμε διάφορα παρασκήνια που τα μαθαίνουμε πολλές φορές.
3: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.
2: Εξηγήσουμε, οπότε πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό στην την ώρα της εκπομπής και με μερικά ωραία τραγούδια.
0: Και θα με το αφήνετε χιούμορ τραγούδι που... να παίζει.
2: Θα αφήνουμε να παίζει
1: ολόκληρο.
0: Ολόκληρο,
1: δεν σας είναι λίγο υπερβολή.
2: Και βεβαίως με το χιούμορ του Αντώνη. Θα προσπαθήσουμε να δώσει και αυτό την πινελιά του.
0: Εσύ τι βάζεις, δηλαδή.
2: Εγώ την παρέα στον Αντώνη για να μπορεί να τα ξεδιπλώσει όλα αυτά.
1: Ο Γιάννης βάζει πιο πολύ χιούμορ από μένα. Είναι μετριόφωνα, στον μην το ρωτάς.
0: Θα κολλήσουμε. Θα είμαι
2: το στήριγμά του. Θα είμαι το στήριγμά του.
0: Κολλήσουμε από τα μέλια. Ωραία, έχετε ετοιμάζεστε τώρα, αλλάζετε το πρόγραμμα. Θα ξυπνάτε πιο νωρίς, θα έρχεστε πιο νωρίς εδώ, θα κάνετε σύσκεψη.
1: Ναι, θα έρχομαστε. Εντάξει, εμείς είμαστε πρωινοί τύποι, Γιάννη.
2: Ναι.
0: Ο Γιάννης τώρα δεν ξέρω κατά πόσο κοιμάται. Μπορεί να κοιμάται.
1: Πατέρας, οπότε...
0: Είναι και νέος μπαμπάς.
1: Γι' αυτό ναι. Το είπα, θα έρχεται κατευθείαν ο Γιάννης, θα κοιμάμε λίγο.
2: Ναι, ήταν εύκολο με έναν άνθρωπο. Ναι, θα ερχόμαστε νωρίς.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι.
2: Αντώνη, όταν μπαίνουμε στο στούντιο, βάζουμε στο αθόρυβο το κινητό.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το θυμάσαι
2: τώρα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που πρέπει να ακολουθείς.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω, πώς πιστεύετε ότι θα είναι αυτή η νέα σεζόν σε πολιτικά? Εντάξει, εκλογές ως φαίνεται δεν θα έχουμε. Προώρες εκλογές. Κανονικά.
2: Το Μάιο.
0: Ναι, το Μάιο.
2: Θα είναι αίμα και άμμος πολιτικά η χρονιά, νομίζω. Όλοι θα βαράνε όλους. Θα είναι ο θάνατός σου η ζωή μου για όλους. Και αυτό θα το κάνει και πιο ενδιαφέρον όλο αυτό που θα γίνει. Ελπίζω και η πολιτική αρχηγή και τα πολιτικά κόμματα να μην ξεφύγουν.
0: Αναφέρεστε στην τοξικότητα που κανείς δεν θέλει αλλά όλοι την καλλιεργούν.
2: Ναι. Mm. Θα παίξουν πολύ με τη φωτιά πάνω σε αυτό.
0: Εκπλήξεις βλέπετε? Αλλαγέ σχεδίων.
1: Εγώ νομίζω εκπλήξεις θα έχουμε, γιατί θα είναι μια διαφορετική εκλογική μάχη. Σκέψου τι είχε γίνει το 23 και πώς είμαστε τώρα. Δηλαδή υπάρχουν καινούργια κόμματα. Υπάρχει η Ελλάς, πήρε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πεις, είναι καινούργιο κόμμα. Υπάρχει το κόμμα Σαμαρά, το οποίο το περιμένουμε, εκτός απρόπτου θα έρθει.
0: Θα έρθει.
1: Θα έρθει. Θα έρθει, λέει και ο Γιάννης, άρα θα έρθει. Υπάρχει το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Υπάρχουν νέα κόμματα που δεν τα είχαμε δει στις προηγούμενες εκλογές. Είναι η αριστερά, οι δημοκράτες, που όλοι αυτοί πιέζουν να πάρουν το 3%, άρα πιέζουν και την αυτοδυναμία. Συνεπώς, οι καινούργιες δημοσκοπήσεις που θα δούμε και με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, πόσο άλλαξε το τοπίο με τον Αλέξη Τσίπρα και με την Χαριστιανού, άλλαξε πάρα πολύ. Θα είναι ακόμα διαφορετικό, που θα κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Και βέβαια θα είναι φωτιά αυτό που είπε ο Γιάννης. Ο ένας εναντίον του άλλου, γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Γιατί και για τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς είναι διαφορετικές συνθήκες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει για την τρίτη χρονιά. Που ναι. Κανείς δεν το έχει καταφέρει τρεις
0: σερί. Σωστά, θα είναι προσωπικό του ρεκόρ, αν συμβεί αυτό.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξέρει ότι αν χάσει, ίσως έχει
0: προβλήματα. Πρέπει να αποχαιρετήσει την ηγεσία.
2: Προσωπικό ρεκόρ.
0: Σωστά.
1: Ναι, και η Μαρία Χαριστιανού, ναι, είναι και εκεί κάτι καινούργιο. Και βέβαια και για τον Αντώνη Σαμαρά που πάλι θα επανέλθει απέναντι στο παλιό του κόμμα.
0: Ωραία. Άρα είμαστε σε φάση που έχουν ξεκαθαρίσει. Οι αντίπαλοι, δηλαδή ο καθένας από όλους έχουν διαλέξει, από όλους τους παίκτες έχουν διαλέξει ποιος είναι ο αντίπαλος.
1: Υπάρχουν πολλοί αντίπαλοι ενδιάμεσα. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει αντίπαλο τον Τσίπρα, έχει αντίπαλο τον Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας έχει αντίπαλο και τη Ρεναδούρου ή και την Κωνσταντοπούλου και το Βαρουφάκη. Δηλαδή υπάρχουν πολλά δίδυμα.
2: Και θα μας δώσουν θεϊκές ατάκες όλοι αυτοί, πιστεύω.
1: Ναι, ναι, και εμείς δεν τις παίζουμε αυτές τις ατάκες.
2: Ήδη έχουν ξεκινήσει να δίνουν θεϊκές ατάκες πάνω στην αγωνία τους για όλα αυτά που περιγράφουμε. Και νομίζω θα έχει και αυτό την πλάκα τους εισαγωγικά η μη.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα πιάνουμε θέση στον εξώστη κάθε μέρα στις 10 το πρωί με το καφεδάκι μας να σας απολαμβάνουμε να ξεδιπλώνετε το ταλέντο σας.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Στο χιούμορ και λοιπά και λοιπά και λοιπά.
2: Είστε εξαιρετικοί, πάντα σας θαυμάζαμε, θέλαμε να έρθουμε στην εκπομπή σας.
0: Ναι. Τα αυτόγραφα μετά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ παιδιά, καλή επιτυχία, θα την έχετε, θα σκίσετε. Να είστε καλά.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τώρα ελάτε να συζητήσουμε για μια απώλεια που παρότι συνέβη εν μέσω θέρους δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Αναφέρομαι στην απώλεια του Στέφανου Μάνου. Ο Στέφανος Μάνος υπήρξε πρωτοπόρος, ένας από τους αναγνώστες της Καθημερινής, στη στήλη εκείνη που φιλοξένει τα γράμματά σας. Το έγραψε πάρα πολύ εύστοχα. Έγραψε ότι ήταν μπροστά από την εποχή του και βίωσε το δράμα του να είσαι μπροστά από την εποχή σου. Έχουν γραφτεί αυτές τις μέρες πάρα πολλά πράγματα και έχουν υποθεί για τον Στέφανο Μάνο. Ξεχωρίζω λοιπόν την άποψη του κυρίου Τάσου Παγώνη, γιατί λέει ότι ο Μάνος είχε αυτή την ικανότητα ή ιδιότητα, όπως θέλετε πείτε το, να διακρίνει τη μελλοντική μορφή του περιβάλλοντος και των συνθήκων. Άρα το δράμα ξεκινά από τη στιγμή που πρέπει να περιγράψεις τι ακριβώς διακρίνεις. Μετά έρχεται η ειρωνία, πολλές φορές, η εμφισβήτηση, η λιδωρία. Και όταν ο χρόνος περνάει και δικαιώνεσαι, σε κατηγορούν ότι δεν το σκέφτηκες ή δεν το έκανες όσο καλά θα έπρεπε. Και στο τέλος έρχεται αυτή η δικαίωση, ξέρετε πώς, σαν εκείνα τα Όσκαρ για την συνολική προσφορά σου, όχι για όσα έπρεπε να έχεις πάρει. Μεταξύ λοιπόν αυτών των πολύ ενδιαφέροντων πραγμάτων που γράφτηκαν και υπόθηκαν για τον Στέφανο Μάνο, ξεχώρισε και ένα post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το υπογράφει ο κύριος Κιμών Φραγκάκης, είναι ο εκδότης του andro.gr και συνιδρυτής της εταιρείας Sophisticated Media, ο οποίος έτσι έχει έναν πολύ ωραίο, πολύ φροντισμένο λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την χάνει να τον ακολουθώ. Εκεί λοιπόν είδα και έμαθα την πρόταση του Στέφανου για το ποστάρισμά του, για τα όσα είχε πει ο Στέφανος Μάνος για το ελληνικό. Ο κύριος Φραγκάκης είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ να τον καλωσορίσω. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα από τη Σκόπελο.
0: Α, είστε στη Σκόπελο. Καλησπέρα.
1: Και σας ακούω ευλαβικά. Λοιπόν, καλησπέρα στις ακροάτριες, στους ακροατές. Είμαι στη γραφή σας.
0: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ έτσι, ο τρόπος με τον οποίο το θέσατε, γιατί τώρα να κάτσει κανείς να αναπτύξει όλες τις προτάσεις που έριξε στο τραπέζι ο Στέφανος Μάνος, αυτές που υλοποιήθηκαν και εκείνες που έμειναν κλειδωμένα σε ένα συρτάρι ή τις υλοποίησαν άλλοι ως δικές του. Συμβαίνει αυτό, δικές τους, συμβαίνει αυτό στην πολιτική. Είναι άσκοπο. Οπότε θα ήθελα να εστιάσουμε έτσι σε αυτό που επιλέξατε και εσείς να αναδείξετε μέσω του post σας.
1: Για τον ίδιο λόγο περίπου και εγώ το επέλεξα, αυτόν που υπονοίζετε, ότι πάρα πολλά υπόθηκαν και ήταν λογικό να υποθούν για αυτόν τον πρωτοπόρο, έτσι, ευπατρίδα της πολιτικής, αλλά αυτό μου έκανε εντύπωση γιατί θυμάμαι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 που διάφοροι πρότειναν φαραωνικά project εν ώψη και των Ολυμπιακών Αγώνων και ένα από αυτά ήταν ότι θα έπρεπε να έχουμε το μεγαλύτερο πάρκο του κόσμου. Θυμάστε, είχαμε το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης, χρειαζόμασταν και ένα αντίστοιχο πάρκο. Το λέω μεταξύ αστείου και σοβαρού, αναφερόμενος το δέντρο του Δήμαρχου Αθηναίων, το Αβραμόπουλο, σουφλιάς τότε, 5-6 χρόνια αφού είχε πια ανοίξει το Ελευθέριος Βενιζέλος στο αεροδρόμιο μας. Είπε ότι πράγματι θα φτιάχναμε το μεγαλύτερο πάρκο ίσως και του κόσμου με 5.900 στρέμματα πρασίνου σε σύνολο 6.000 τόσων στρεμμάτων που ήταν η συνολική έκταση του ελληνικού. Τώρα θα σας γελάσω αν αυτό περιλάμβανε τον Άγιο Κοσμά που βλέπουμε και σήμερα να έχει μπει στο project. Αλλά πάντως θα ήταν ένα τεράστιο πάρκο. Ο Μάνος, ο Στέφανος Μάνος, που δεν ήταν ενεργεία τότε υπουργός, αλλά ήταν πάντα έτσι ένας οξύνους παρατηρητής της επικαιρότητας και πρότεινε πάντα πράγματα τόσο πρωτοποριακά όσο και με μια πρακτική διάσταση. Δεν πήγα να πω εφικτά, δεν ήταν και πολύ εύκολο να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να έχει τις πλάτες που είχε ο Βαρόνας Οσμάν στο Παρίσι, που είχε γκρεμίσει το μισό Παρίσι, και γι' αυτό και είναι μια πόλη μουσείο μέχρι σήμερα. Αλλά πάντως είχαν μια πρακτική διάσταση. Γι' αυτό και κάθισε και το παρουσίασε αναλυτικά. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας κουράσω με νούμερα ή αν έχω ήδη φλιαρίσει, θα ήταν να μπούμε στην ουσία του σχεδίου.
0: Δεν έχετε φλιαρίσει καθόλου.
1: Ήταν λοιπόν σύμφωνα με τον Στέφανο Μάνο 5.200 στρέμματα η έκταση του παλαιού αεροδρομίου και είχε πει ότι αν το μισό δοθεί σε κοινή χρήση, 1.600 στρέμματα για δρόμους και πλατείες. Εδώ να σημειώσω, πολλοί που λέγανε μισό πάρκο, μισό κάτι άλλο, προσπερνούσαν το κομμάτι των κοινόχρηστων τετραγωνικό, να το πω έτσι. Δηλαδή, δρόμοι, πλατείς κτλ. Ο Μάνος, βέβαια, ως τεχνοκράτης πάντα το διευκρίνιζε. Οπότε μένανε μόλις εντός ή εκτός εισαγωγικών 1.000 στρέμματα για πάρκα και κήπους. Και έλεγε, και εδώ είναι το ζουμί, ότι το άλλο μισό, τα υπόλοιπα 2.600 στρέμματα, τα οποία τότε είχαν μια αξία εμπορική γύρω στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, θυμίζω προ 20 ετίας βέβαια, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν να πουληθεί δηλαδή το μισό ελληνικό, όπως και έγινε, mm-hmm. αλλά με αυτά τα χρήματα να γίνουν απαλωτριώσεις σε περιοχές πυκνοκατοικημένες, Κυψέλη και αλλού, και να δημιουργηθούν 20 μικροί εθνικοί κήποι των 100 στρεμμάτων ο καθένας. Και λέω μικροί εθνικοί κήποι, γιατί είχε πει ο Μάνος ότι 200 στρέμματα είναι ο εθνικός κήπος, χωρίς βέβαια το Ζάπιο, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο πάρκο στο κέντρο, και θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο, όπως είπαμε, τις απαλωτριώσεις, να δημιουργηθούν 20 πάρκους. Τελικά ούτε 20 μικρούς εθνικούς κήπους αποκτήσαμε, ούτε το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης. Και έτσι το θυμήθηκα, γιατί νομίζω ότι άξιζε να μνημονευτεί αυτή του η πρόταση.
0: Έτσι είναι, και διαβάζοντας και τον Νίκο Βατόπουλο χθες το σχόλιο της στην Καθημερινή, στάθηκε και εκείνος στη συμβολή του Μάνου σε πολλά επίπεδα, αλλά κυρίως αυτό που εκείνος κατέχει πολύ καλύτερα, δηλαδή στις αλλαγές πραγματικά για την εποχή ήταν επαναστατικές αλλαγές που έφερε στην κουλτούρα της πόλης. Τότε δεν συζητούσαμε με τους όρους του σημερινούς. Υπήρχε βέβαια το νέφος, θα θυμάστε. Η ρήπανση, ο θόρυβος, η κακοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και γι' αυτό...
1: Συνεχίζεται, θα με επιτρέψετε να πω. Είχε πει και κάτι, αν μπορώ να προσθέσω και κάτι στην πρόταση του Στέφανου Μάνου, κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο και εγώ δεν το υπογράμμισα στο, γιατί τι να πρώτο πει κανείς, αλλά μιας και με φιλοξενείτε τώρα, είχε πει ότι τα μεγαλύτερα, αν θέλουμε ρε παιδιά, θέλουμε τα μεγαλύτερα πάρκα της Ευρώπης, ωραία, να τα διαμορφώσουμε στα γύρω βουνά, στον Ημιτό, στο Εγάλιο, στην Πάρνηθα, στην Πεντέλη. Αυτό, ξέρετε, ακόμα γίνεται, εθνικά πάρκα έτσι δασικά. Θα μου πεις, κάποια βουνά είναι καραφλά πλέον. Να τα φυτέψουμε. Και εσείς στο Sky κατά καιρούς έχετε αναπτύξει τέτοιες πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει ζωτικός χώρος, να το πω έτσι, για να δημιουργήσουμε, αν θέλουμε, τέτοια πάρκα. Το θέμα είναι να μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Και αυτό ήταν και ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο Μάνος είχε εισηγηθεί να μην γίνει ένα τόσο μεγάλο πάρκο στο ελληνικό, λέγοντας ότι πώς θα συντηρηθεί όλο αυτό το πράγμα. Καλύτερα να έχουμε πιο μικρούς φύλακες στην πόλη, που θα μπορεί και η μαμά με το καρότσι της να πηγαίνει με τα πόδια.
0: Ναι. Εντάξει, έβλεπε μπροστά, λέει ο Νίκος Βατόπουλος.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
8: Οδείς στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
13: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
14: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
13: Γιάννης Τζούνος.
15: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
14: Και τελείωσε η υπόθεση.
13: Νότης Παπαδόπουλος.
16: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
13: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3on3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
17: Πώς εδώ ήτανε.
14: Γεια σας.
18: Καταπληκτικό.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντοναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Χαμηλότερα από το μεσόωρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. 34 μετανάστες εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex μέσα σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εσύ ως το τελευταίο ημίωρο που θα περάσουμε παρέα. Επτά. Πω, τι θα γίνουμε αυτή τη συνήθεια. Επτά από την άλλη εβδομάδα. Πεντέμιση είναι η ώρα ακόμα, μην ανησυχείτε. Πάμε σιγά σιγά προς την καρδιά του απογεύματος και σε πολύ λίγο θα ανηφορήσουμε στα. Πάμε στο Δήμο Σουλίου. Εκεί γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Γενικά ο δήμαρχος της περιοχής είναι αρκετά ενεργός. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές μαζί του. Και σημαντικό, δηλαδή μπορείς να έχεις απαιτήσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να έχεις απαιτήσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και οι άνθρωποι που έχουμε επιλέξει έτσι να μας κυβερνούν σε αυτό το επίπεδο, να είναι αποτελεσματικοί και ικανοί. Βλέπω ότι περισσότεροι δήμαρχοι τώρα, ο ένας μετά τον άλλον, είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να φέρουν πάλι τον κόσμο πίσω στην περιφέρεια. Η λεγόμενη αποκέντρωση. Δύσκολο πράγμα. Ωραία να το λες. Πολλοί δεν έχουμε αυτή την όρεξη. Γυρίσαμε από τις διακοπές, πήγαμε στα εξοχικά μας. Τι ωραία που θα ήταν, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να παρατάω όλα, να γυρίσω πίσω, να μπορώ να καταλαβαίνω τις ώρες της μέρας, τις εποχές, και μετά γυρίζεις στην Αθήνα και λες πού να φύγω τώρα από τη βολή μου και τι δουλειά θα κάνω άμα πάω εκεί και πώς θα ζω και κακό χωριό τα λίγα σπίτια και λούσου την Αθήνα μετά.

Λοιπόν, το βρήκα αυτό που έψαχνα. Το ελληνικό χωριό που αντιστέκεται στο δημογραφικό. Ξέρετε πού βρίσκεται? Βρίσκεται στην Θεσσαλία. Είναι ένα ορεινό χωριό και είναι μια φωτεινή εξαίρεση, γιατί το 70% των ζευγαριών εκεί είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Όλα αυτά την ώρα που συζητάμε για το δημογραφικό και ξέρετε, για το γυρασμένο πληθυσμό, για σε λίγο όπου να είναι όταν θα αρχίσουν τα σχολεία, θα μετράμε τα πρωτάκια, δεν θα μας βγαίνει ο αριθμός. Πολλά σχολεία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας κλείνουν, αλλά συγχωνεύονται. Δεν είναι και πολύ ευχάριστο όλο αυτό. Και επίσης δεν υπάρχουν και μαγικές λύσεις για ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα όπως είναι το δημογραφικό. Όσες φορές ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση και τα τελευταία χρόνια την ανοίγουμε συχνά πυκνά, νομίζω ότι μένουμε στα επιφανειακά, στα επιδερμικά. Εν πάση περιπτώσει, να σας μιλήσω για αυτό το χωριό θαύμα. Είναι η Δημοτική Ενότητα Χρυσομιλιάς του Δήμου Μετεώρων, που είναι μια εξαίρεση, μια πολύ καλή εξαίρεση, που έρχεται να επιβεβαιώσει τον κανόνα των χωριών που ερημώνουν. Το μεγαλύτερο λοιπόν ποσοστό των οικογενειών της περιοχής ανήκει στην κατηγορία των πολυτέκνων. Ποιος έχει τώρα το κουράγιο να κάνει σήμερα παιδιά, πολλά παιδιά, έτσι, τρία και βάλε για να θεωρείσαι πολύτεκνος, πρέπει να έχεις τουλάχιστον τρία παιδιά. Είναι πολλά τα νέα ζευγάρια που προτιμούν να μένουν εκεί παρά να μεταναστεύσουν σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο. Ο κύριος Νίκος Στεφόπουλος είναι ο πρόεδρος εκεί στη Δημοτική Ενότητα Χρυσομιλιάς και έδωσε μία συνέντευξη στο Εθνικό Πρακτορείο λέγοντας πώς περνούν οι μέρες εκεί. Είναι, λέει ο ίδιος, μια μορφή εθίμου και παράδοσης οι οικογένειες της Χρυσομιλιάς να έχουν πολλά παιδιά και να κάνουν αυτό που έκαναν οι παππούδες τους, ας πούμε, με έναν τρόπο να συνεχίζεται αυτό και στις μέρες μας. Το χωριό διαθέτει και δημοτικό σχολείο και ευρεφονηπιακό, παρακαλώ. Έτσι τα παιδιά δεν χρειάζεται να διανύουν αυτές τις αποστάσεις, να φεύγουν από το χωριό και να πηγαίνουν στην πρώτη κομμόπολη, γειτονικότερη κομμόπολη. Άρα η Χρυσομιλιά αυτή τη στιγμή σφίζει από ζωή, αλλά θα συνεχίσει να σφίζει από ζωή και όταν όλοι επιστρέψουμε πίσω στην πόλη. Γιατί έχει και ταβέρνες, έχει και καφενεία. Καφενεία που είναι γεμάτα το βράδυ από νέους ανθρώπους. Όλοι έχουν βρει έναν τρόπο να βγάζουν τα προστοζήν και να ζουν, γιατί όχι, αρμονικά. Χωρίς να τους απασχολούν πράγματα που απασχολούν, εν πάση περιπτώσει, όλους εμάς πίσω στην πόλη.

Λοιπόν, ακούσαμε όσοι ακούσατε νωρίτερα τη Δήμητρα Κερανούδη να μας λέει έτσι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, και φαίνεται πως ένα από τα σημαντικότερα είναι το μεταναστευτικό. Αυτό είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Γερμανία, η Γαλλία, αλλά και εμείς εδώ. Διαβάζω τα ρεπορτάζ σήμερα στον τύπο για το τι συμβαίνει στην Κρήτη. Στην Κρήτη οι ροές παραμένουν χωρίς τέλος, όσο δηλαδή ο καιρός το επιτρέπει, γιατί ο καιρός είναι απόλυτος ρυθμιστής του μεταναστευτικού στη χώρα μας, κακά τα ψέματα. Καραβιές φτάνουν. Μέσα σε λίγα 24 ώρα είναι πάνω από 400-450 οι πρόσφυγες, και αυτά είναι στοιχεία επίσημα, δηλαδή της ΥΠΑ της αρμοστίας για τις αφήξεις. Περιμένουμε νεότερα επί του μεταναστευτικού. Η χώρα μας είναι μεταξύ ενός, ανάμεσα σε ένα μπλοκ χωρών που θέλουν τα πράγματα να αλλάξουν, οι μετανάστες να προωθούνται στην Αφρική. Είναι ένα θέμα για το οποίο μιλά συχνά πυκνά και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης. Πάντως, τις τελευταίες ημέρες είναι δεκάδες τα περιστατικά στα νότια της χώρας, στα οποία οι λιμενικές αρχές καλούνται να συνδράμουν, να διασώσουν, και από εκεί και πέρα να ακολουθεί αυτή η προβλεπόμενη διαδικασία.

0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο της περιοχής που είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Αθανάσιος Ντάνης, διότι ετοιμάζεται ωραία πράγματα, κύριε Ντάνη. Ένα οικομουσείο, διάβαζα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτό είναι μια, ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για τη φιλοξενία, είναι μια συνεργασία με την UNESCO να κάνουμε ένα οικομουσείο, ένα κάτι διαφορετικό, κάτι που υπάρχει και σε άλλες χώρες του κόσμου, αφορά τον ποταμό Αχαιρόντα, την ιστορία του, τη μυθολογία, και να μπορέσουμε έτσι να περάσουμε κι εμείς σε ένα διαφορετικό επίπεδο επικοινωνίας όσον αφορά τις πληροφορίες του μουσείου και με τον κόσμο. Και όλο αυτό σε ένα καινούριο σύστημα που λέγεται οικομουσείο όλο αυτό.
0: Οικομουσείο δηλαδή, φαντάζομαι ότι το έκθεμα θα είναι το φυσικό περιβάλλον, καταλαβαίνω σωστά?
1: Ναι, το φυσικό περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, και αυτό είναι, θα είναι πιο πολύ αυτή τη στιγμή είναι ιντερνετικό και θα διαδοθεί σε αυτό το, με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα γίνονται προσπάθειες αυτό να περάσει και να γίνει ένα κανονικό μουσείο πια στον Αχαίροντα. Είναι ένα προστάδιο να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα κανονικό μουσείο που θα αφορά, όπως σας είπα, όλη την ιστορία του ποταμού Αχαίροντα, το περιβάλλον, όλο το οικοσύστημα του ποταμού και όλες τις πληροφορίες που μπορεί να πάρει κάποιος ερχόμενος εκεί στην περιοχή τη δική μας, την περιοχή του Δήμου Σουλίου, του ποταμού Αχαίροντα.
0: Ωραία, είστε ωραία εκεί, είναι φυσικό τοπίο,
1: είναι,
0: έχετε ιστορία.
1: Ωραία, όχι ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία, υπάρχει τόση ιστορία, είναι ένας ποταμός ξεχωριστός, ένας ποταμός διαφορετικός, ίσως και ο πιο γνωστός ποταμός, όχι μόνο για στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, την ιστορία του δεν έχει πια διαδοθεί όπως θα έπρεπε, αυτό πρέπει να φροντίσουν και άλλοι, μόνο ένας Δήμος να το τρέξει όλο αυτό. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες να εξελιχθεί η περιοχή μέσω του ποταμού Αχαίροντα. Η γνωστή ιστορία με τον κάτω κόσμο, με τον Άδη, οι πηγές είναι εκεί κοντά, μονοπάτια μέσα στον ποταμό Αχαίροντα που από το ποτάμι μπορείς να περάσεις και να φτάσεις στο ηρωικό Σούλι και στο κάστρο και στα σημεία όλα αυτά του ηρωικού Σουλίου, μια απείρου κάλους ομορφιά. Και γίνονται τέτοιες προσπάθειες να τα αναδείξουμε όλα αυτά. Όπως ξέρετε, μπορεί να κάνεις rafting, κανό, υπασία, πολλά πράγματα εκεί στην περιοχή του.
0: Τώρα πια
1: του
0: ακούγεται, ξέρετε, από το να είσαι μαζί με πολύ κόσμο σε μια παραλία ή σε ένα νησί και να μην ευχαριστιέσαι τίποτα, ακούγεται σαν όαση το να μπορείς να είσαι κάπου έτσι λίγο πιο απλά σε ένα δροσερό περιβάλλον, τώρα που είμαστε
1: χαμηλές θερμοκρασίες, δροσερό περιβάλλον.
0: Είστε στην παραμυθιά τώρα. Σας πετυχαίνουμε εκεί, κύριε Ντάνη.
1: Είμαστε στην παραμυθιά. Ναι, είμαστε στην παραμυθιά. Πριν λίγο ήμουν εκεί στην περιοχή της Γλυκής, στον ποταμό Αχαίροντα, γιατί έχουμε κάτι φίλους που είχαν έρθει από Αθήνα. Είναι η παραμυθιά, όπως γνωρίζετε, έχουμε το σχολείο Βούλγαρ, είναι επισκέψιμο πια κάθε μέρα.
0: Έχετε κόσμο?
1: Έχει αρκετό κόσμο, ναι. Έχει αρκετό κόσμο, γιατί έχει και η περιοχή πάρα πολύ κόσμο. Η παραμυθιά είναι 25 λεπτά από τη θάλασσα, από την Πάργα, από τα Σίβωτα, από την Ιγουμενίτσα.
0: Αβουλιάξατε δηλαδή, γιατί υπάρχει.
1: Είναι αρκετά καλά και είναι ένας προσδόκος win-win για όλους. Είναι και οικονομικός και κοντά στο βουνό και κοντά στη θάλασσα. Και με πολύ καλά καταλήμματα, τίμια καταλήμματα, πολύ καλά, 4 και 5 αστέρων. Πολύ καλές τιμές και πολύ ωραίο φαγητό. Θα προσθέσω κάτι άλλο τώρα γρήγορα που μπορώ. Ότι η παραμυθιά έχει, ο Δήμος Σουλίου έχει τουλάχιστον 6 τυροκομεία. Πάρα πολύ καλά, με πολύ καλή ποιότητα στυριά, πανελλαδικά πια. Γι' αυτό είναι σημαντικό της περιοχής που πολλά άλλα πράγματα παράγει, και ελιές και λάδι και τύπουρο πάρα πολύ καλό.
0: Α, το καλύτερο.
1: Γίνονται προσπάθειες να τυχθούμε και να δειχθεί η περιοχή και επενδύουμε και στον εναλλακτικό τουρισμό πάρα πολύ. Σε 15 μέρες έχουμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα παραπέντε. Είχαμε πανελλήνιο πρωτάθλημα το πρώτο Megafor 4x4 αυτοκίνητα.
0: Μπράβο σας.
1: Γίνονται προσπάθειες να κάνουμε πράγματα. Και αυτό που θέλουμε είναι και λίγη περισσότερη βοήθεια ίσως από το κράτος, να μπορέσει να μείνει ο κόσμος εδώ.

0: Λεφτά
1: να
0: δηλαδή.
1: Μείνουν... κοιτάξτε, το πιο βασικό
0: υποδομές.
1: Είναι, να
0: τι,
1: είναι
0: αυτό.
1: Υποδομές, υποδομές και εργασία.
0: Δουλειά.
1: Εργασία. Να, δουλειά να έχουν τα νέα παιδιά, να μην φύγουν από την περιοχή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δημιουργούνται προϋποθέσεις. Τώρα σύντομα θα ανοίξει και ένα εργοστάσιο που θα έχει τουλάχιστον 200 θέσεις. Είναι το πρώτο εργοστάσιο φαρμακευτικής κάναβης στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει άλλο ένα σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Θα απασχολήσει 200 άτομα. Αυτό είναι. Θέσεις εργασίας θέλει ο κόσμος. Δεν θέλει κάτι το ιδιαίτερο για να μπορέσουν να μείνουν.
0: Για τον περισσότερο κόσμο, νομίζω αυτό είναι. Δηλαδή, βρες μου εσύ τη δουλειά και εγώ φεύγω αύριο. Έτσι δεν είναι.
1: Και οι τάξεις αποστάσεις μηδενίζονται. Σε 25 λεπτά είσαι στην παραλία. Εδώ είσαι στην Αθήνα και είσαι στο κέντρο και θες να πας την πιο κοντινή παραλία και θες μια ώρα. Είσαι στην Αθήνα. Δηλαδή είναι και αποστάσεις που βολεύουν το φυσικό περιβάλλον. Είσαι μέσα στο πράσινο συνέχεια, το βουνό κοντά, έχεις τα ποτάμια, έχεις τη θάλασσα. Έχεις αρκετά πράγματα που κάποιος θα μπορούσε να ζήσει, να έχει μια ποιότητα ζωής καλύτερη από τα μεγάλα αστικά κέντρα από τη στιγμή που δεν έχει κάποια οικονομικά εισοδήματα που τα χρειάζεσαι και είναι πολύ περισσότερα από αυτά που πρέπει στην επαρχία. Άμα καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει, πάντως νομίζω ότι αν όχι τώρα, είναι πολλοί ο κόσμος που μέσα στα επόμενα χρόνια, αν φλερτάρει με την ιδέα, κάποιοι δεν θέλουν, που δεν είναι να επιστρέψουν πίσω. Εκ των συνθήκων θα οδηγηθούμε εκεί. Δηλαδή, δεν ξέρω. Θα δοθούν κίνητρα.
1: Μακάρι.
0: Βλέπω ότι πολλοί έτσι, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης το κυνηγάνε. Να έβλεπα τον κύριο Γελούδη στη Θεσσαλονίκη να μιλά. Προχθές ήταν στην τηλεόραση του Sky. Και γενικά είναι κάτι που το ακούμε συχνά. Η τοπική αυτοδιοίκηση να φροντίζει όχι απλώς να μην φεύγουν οι άνθρωποι της, αλλά να επιστρέφουν κιόλας.
1: Ακριβώς έτσι. Μακάρι να μπορέσει αυτό να γίνει πράξη. Είναι κάτι που και η κεντρική εκκλησία χρόνια το λέει την αποκέντρωση. Αλλά για να μπορέσει να γίνει αποκέντρωση και να γυρίσει ο κόσμος πίσω, πρέπει να έχει και κάτι να κάνει. Δεν μπορούμε, ξέρετε, μόνο με λόγια να πούμε ναι, να φύγουμε, να πάμε πού και τι να κάνουμε, καταλάβατε.
0: Σωστά, στο άγνωστο πάντως, ναι, δεν γίνεται.
1: Ναι. Πάντως η περιοχή μας πάει πολύ καλύτερα, λόγω και του σημείου που είναι, που σας είπαν και μισή ώρα από το λιμάνι της Οικουμενίτσας, μισή ώρα από τα Γιάννενα, είναι σε ένα πολύ καλό σημείο, αρκετά κοντά, έχουμε και αρκετό τουρισμό πια από την Αλβανία που έρχονται προς τα εδώ, στα δικά μας παράλια και ερχόμενοι προς τα ελληνικά παράλια έρχονται και στην περιοχή τη δική μας και είναι και αυτό ένα θετικό πρόσημο.
0: Στα σύν, για εσάς οπωσδήποτε. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Ντάνη, χάρηκα που το ξαναείπαμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
0: καλό
1: πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Σουλίου ήταν μαζί μας, ο κύριος Αθανάσιος Ντάνης.

Λοιπόν, και μια ενδιαφέρουσα είδηση. Όσοι μη συντονίζεστε στο σταθμό, 7.30 ώρα κάθε Πέμπτη, ίσως ακούσατε τον Εμίλιο Χαρμπή, τον κριτικό κινηματογράφο της Καθημερινής, να μας λέει πολλές φορές για εκείνη τη σπουδαία ταινία που είχε ως βασικό θέμα τη δολοφονία της 5χρονης Χίντρα Τζαμπ, τη δολοφονία στη Γάζα. Ήταν συγκλονιστική ταινία, ήταν ένα θέμα που πήρε δικαίως διαστάσεις και φαίνεται ότι έχει εξελίξεις, διότι για πρώτη φορά οι Ισραηλινές δυνάμεις παραδέχονται ότι άνοιξαν πύρα εναντίον του οχήματος, με συγχωρείτε, που μετέφερε τη Χίντ και την οικογένειά της. Ο Ισραηλινός στρατός διέταξε την έναρξη ποινικής έρευνας για τη δολοφονία του 5χρονου κοριτσιού. Θυμίζω έτσι σύντομα ότι το κορίτσι από την Παλαιστίνη ήταν ένα από τα 7 μέλη της οικογένειας που ταξίδευαν σε όχημα το οποίο δέχθηκε πυρά από τον Ισραηλινό στρατό στην πόλη της Γάζας. Ήταν Ιανουάριος του 2024. Επέζησε αρχικά τις επίθεσεις που στήχησε τη ζωή σε αρκετά μέλη της οικογένειάς της, αλλά η σωρός της ανασύρθηκε λίγες μέρες αργότερα μαζί με τους συγγενείς της και δύο διασώστες που είχαν προσπαθήσει να τη σώσουν μέσα σε ένα ασθενοφόρο.

Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ. Δεν ακούσαμε τη φωνή της, αλλά υπήρξε στην ταινία η πραγματική ηχογράφηση από την τηλεφωνική κλήση προς την Παλαιστινιακή Ερυθρά Μισέλληνος στις 29 Ιανουαρίου του 2024. Συνειδητά η σκηνοθέτηδα επέλεξε να μην βάλει ηθοποιό να υποδηθεί τη Χιντ, αλλά να χρησιμοποιήσει το αυθεντικό ηχητικό υλικό. Εντάξει, μια ταινία που πραγματικά σπάει κόκαλα.

Αν έχετε χρόνο ακόμα, δεν έχετε επιστρέψει δηλαδή στο 100% της ρουτίνας σας, δείτε ταινίες, διαβάστε βιβλία, ωραία είναι αυτά. Η αλήθεια είναι ότι το δικαιούμαστε και πρέπει να το κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πώς έχουμε καταλήξει να συζητάμε για βιβλία και για ταινίες μόνο το καλοκαίρι δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει λίγο περισσότερος χρόνος, γιατί όχι, να διαβάσουμε και να δούμε αυτά για τα οποία συζητήσαμε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χειμώνα. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν, δεν σας αποχαιρετώ, ξέρετε, θα τα πούμε σε λίγες ώρες. Συναντιόμαστε ξανά στο ίσο 8 ακριβώς, στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μέχρι τότε όμως, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στο Sky.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια,

0: Γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Οι ώρες των Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
8: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

σου αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η Whirlpools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. Whirlpools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Η ζέστη σε ρυχνή. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιριά.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-0170-174 η Ελένη Μπουγέρη, είμαι η Κατέρινα Βράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο μείον 0,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ενώ σε ετήσια βάση σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026 κατέγραψε πτώση 2,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα παρουσίασε την χαμηλότερη μηνιαία μεταβολή στον πληθωρισμό τροφίμων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Η μεταφορά της Θησούδα της πυλοβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. Σε ισχύει τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νέο πλαίσιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες και πρόσθετες περιοχές αποκλεισμού. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται συγκεκριμένες ζώνες, στις οποίες δεν επιτρέπεται πλέον η εγκατάστασή τους, ενώ προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί για τα νησιά και τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στην Αττική και την Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκη, σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Δείτε αναλυτικά το νέο πλαίσιο στο sky.gr. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις στο 60%. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το τροχαίο στη Βούλα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας 39χρονος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα. Στον οδηγό ταξί αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης επαόριστον. Μία 84χρονη γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού της τρεις ημέρες μετά τον φωνικό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο 73 ανθρώπων, 900 ήταν οι τραυματίες, ενώ εκατοντάδες σπίτια έχουν καταστραφεί. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους. Τώρα μετρούν τα αποτελέσματα, δήλωσε Τζέικομπ Νίστρουπ στην συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε για τα play-off του Conference. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει αύριο στις 9.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το απόψινο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Έχει σημάνει συναγερμό σε ΝΑΤΟ και Ευρώπη, και αυτό γιατί η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να μεταφέρει τον πόλεμο αυτό σε ευρωπαϊκό έδαφος. Οι Financial Times αποκαλύπτουν σχέδια για πιθανά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα σε Κύπρο και Βουλγαρία που μπαίνουν στο κάδρο. Η Αθήνα μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις ενισχύει τον αμυντικό της σχεδιασμό, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και τη μεταφορά Patriot στη Σούδα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα τώρα από το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.
1: Η Τεχεράνη καταστρώνει σχέδιο για να φέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη. Χτυπήματα σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις βρίσκονται μεταξύ των επιλογών που εξετάζει σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης. Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ των πιθανών στόχων.
0: Η Κύπρος είναι μια πιθανή επιλογή. Θα ήταν σχεδόν βέβαιο, εκτιμώ, πως θα στόχευαν σε κάποια βάση ή έθνος στην Ευρώπη που προσφέρει συνδρομή ή βάσεις στις αμερικανικές δυνάμεις. Όσο αφορά τις δυνατότητες, κοιτώντας την Κύπρο, είναι εφικτό για τους Ιρανικούς πυράβλους να φτάσουν μέχρι εκεί. Θα μπορούσαν να χτυπήσουν την Κύπρο με ντρόουν, με την βοήθεια πληρεξουσίων, είτε από την Συρία, το Λίβανο. Ή το Ιράκ. Είναι η Κάρεν Γκίμψον, είναι στρατιωτική αναλήτρια αυτή που ακούτε.
1: Στο κάδρο μπαίνει και η Βουλγαρία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν την αεροπορική βάση Μπέσμερ.
0: Είδαμε τι συνέβη όταν το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους προς την Τουρκία, έναν σύμμαχό μας. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί σε κάθε ενδεχόμενο και να συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε απειλή που προέρχεται από το Ιράν.
1: Το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή εναντίον των κρατών μελών του.
2: Το ΝΑΤΟ είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντοτε ό,τι είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων.
1: Η Τεχεράνη κλιμακώνει, επιδιώκοντας από την μία να αυξήσει δραματικά το κόστος μιας νέας ευρύτερης αμερικανικής επίθεσης και από την άλλη να αυξήσει τον κίνδυνο μιας πολύ ευρύτερης διεθνούς εμπλοκής, ώστε ο πόλεμος να μην περιοριστεί στη Μέση Ανατολή.
0: Το Ιράν τώρα υποστηρίζει ότι βάσεις όπως η Φέρφροντ αποτελούν νόμιμους στόχους για επίθεση. Δεν είναι ξεκάθαρο τι μπορεί να κάνουν. Η απειλή όμως λαμβάνεται πολύ σοβαρά. Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ του BBC που ακούτε.
3: But the threat will be taken very seriously.
1: Η Τεχεράνη διευρύνει την πίεση και εκτοξεύει απειλές και προς τις χώρες του κόλπου.
4: Θέλουμε να προειδοποιήσουμε ότι οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκόλυνση παρέχεται στον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό ισοδυναμεί με συμμετοχή στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.
1: Η Ουάσιγκτον απαντά με επίδειξη ισχύως. Στρατιωτικά γυμνάσια διεξάγονται πάνω στο αεροπλανοφόρο George Washington, το οποίο κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή. Και ενώ οι δύο πλευρές ανεβάζουν τη στρατιωτική πίεση, στο Ορμούζ η κατάσταση παραμένει εκρηκτική. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι το στενό είναι ανοιχτό και υπό αμερικανικό έλεγχο, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι κάθε πλοίο πρέπει να ακολουθεί τους δικούς της όρους διέλευσης και η εμπορική ναυσιπλοεία παραμένει σε διαρκή ζώνη υψηλού κινδύνου.
0: Τώρα, σε αυτό το σκηνικό της αυξημένης απειλής, η Αθήνα προσαρμόζει τον αμυντικό της σχεδιασμό. Ποια είναι τα μέτρα που φέρεται να εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα μας πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
5: Τρεις διαφορετικές κινήσεις, Χριστίνα, σε τρία διαφορετικά σημεία. Το πιο ενδιαφέρον βρίσκεται στη Σούδα. Εκεί εξετάζεται η μεταφορά μιας πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο, ενισχύοντας την αεράμινα μία από τις κρισιμότερες βάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει όμως και δεύτερο μέτωπο, αυτή τη φορά προς το βορρά, αν η Βουλγαρία, Χριστίνα, ζητήσει και πάλι ελληνική συνδρομή, όπως μας λένε πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot. Το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισαία. Θυμίζουμε ότι αυτό είχε ξανασυμβεί στην αρχή της πολεμικής κρίσης στην Ανατολή, δηλαδή είχε μετεγκατασταθεί μία πυροβολαρχία στον ελληνικό βορρά προκειμένου να ενισχύσει την αεράμινα της Βουλγαρίας. Την ίδια ώρα βέβαια το αποτύπωμα που δείχνει τα μήκη και πλάτη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων παραμένει ισχυρό και στην Κύπρο, καθώς παραμένουν στη Μεγαλόνησο 4 F-16, αλλά και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, με συγχωρείς.
0: Λοιπόν, η ένταση ανεβαίνει σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και όπως μας πει τώρα ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης, ένα νέο επεισόδιο στη Συρία κλιμακώνει και την αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
1: Η Συρία, Χριστίνα, γίνεται ξανά πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στις στρατηγικές επιδιώξεις Τουρκίας και Ισραήλ. Οι Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν χθες την αεροπορική βάση Αμπούλ Ντουχούρ. Βρίσκεται στην επαρχία Εντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας, περίπου 70 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα, φέρνοντας ξανά απέναντι Άγκυρα και Τελαβίβ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστήριξε ότι επίκειτο ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη βάση και ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Άγκυρα απέρριψε τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους και κατηγόρησε μάλιστα τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να νομιμοποιήσει τα πλήγματα κατά της Συρίας, συνδέοντας μάλιστα τη στάση του με τις επικείμενες Ισραηλινές εκλογές. Και η αντίδραση πάντως πρέπει να πούμε πως τη Ουάσιγκτον ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή. Ο Αμερικανός απεσταλμένος ο Τόμ Μπάρακ χαρακτήρισε το Ισραηλινό πλήγμα περιττή κλιμάκωση σε μια περίοδο, να θυμίσουμε, εντυνόμενων διαφωνιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την κυβέρνηση Νετανιάχου.
0: Την ίδια στιγμή, η ΣΑΚ, η Τουρκία, επιχειρεί να διευρύνει την παρουσία της στη Συρία και σε ένα ακόμα ιδιαίτερα κρίσιμο πεδίο, πιο αυτό της ενέργειας.
1: Ναι, σήμερα Άγκυρα και Δαμασκός υπέγραψαν μια συμφωνία συνεργασίας για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων, αλλά η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει και σε έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τόσο στη στεριά όσο και ανοιχτά των Συριακών ακτών. Και αυτή είναι μια εξέλιξη με σαφή γεωπολιτική διάσταση, καθώς η Τουρκία επιχειρεί να μετατρέψει αυτή την στενή πολιτική και στρατιωτική σχέση με τη νέα Συριακή ηγεσία και σε ενεργειακή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Και αυτό δεν είναι μόνο. Είναι μόνο ένα από τα μέτωπα, υπάρχουν και άλλα, μάλιστα το δεύτερο είναι κρισιμότερο σε ό,τι μας αφορά. Είναι το μέτωπο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα φαίνεται πως αποτελούν δείγμα αυτής της νέας τακτικής της Άγκυρας, μακριά από το κεφάλαιο των ήρεμων νερών. Στο επίκεντρο βρίσκεται βέβαια και το καλώδιο Ελλάδας Κύπρου, καθώς επιστρέφουν οι κρίσιμες έρευνες βυθού. Για πάμε να ακούσουμε περισσότερα, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
6: Τα θαλάσσια πάρκα μοιάζουν με προειδοποιητική βολή. Το καλάδιο Ελλάδας Κύπρου έρχεται αμέσως μετά ως η πρώτη μεγάλη δοκιμασία στη θάλασσα, αλλά με την προστίχη του γαλλικού κολοσσού της Meridiam να αλλάζει το περίβλημα στην ασπίδα του έργου. Όλα αυτά την ώρα που πίσω από τον τουρκικό φετφά για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, οι αναλυτές βλέπουν ήδη τη συνέχεια. Νέες περιοχές στο σχεδιασμό και τη γαλάζια πατρίδα να περνά από το δόγμα στην νομοθεσία.
7: Αυτό σημαίνει ότι όλος ο υπόλοιπος χώρος, τον οποίο έχει αφήσει εκτός των δύο πρώτων, μάλλον του Προεδρικού Διατάγματος, με τα δύο πρώτα θαλάσσια πάρκα, θα μπορούσε κάλλιστα να συμπληρωθεί με τις υπόλοιπες περιοχές στην οποία βρίσκονται νησιωτικά συμπλέγματα ελληνικά. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι αυτό αργά ή γρήγορα θα συμβεί.
6: Οι αναλυτές περιμένουν το επόμενο βήμα που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πύχη της έντασης στην νομοθετική κατοχύρωση της γαλάζιας πατρίδας.
8: Είναι προάγγελος νομίζω των αυτών που έρχονται. Δηλαδή του νομοθετήματος της γαλάζιας πατρίδας και όπως ανέφερα έχουμε μπει σε μια νέα φάση.
6: Πριν όμως φανεί η επόμενη κίνηση της Άγκυρας στους χάρτες, υπάρχει ένα πολύ πιο άμεσο ραντεβού στη θάλασσα, το καλώδιο, με την επιστροφή του δυσκολότερου σταδίου του έργου, της έρευνας βυθού.
9: Από εδώ και πέρα, το κρίσιμο σημείο είναι να προχωρήσει το καλώδιο. Είναι το επόμενο βήμα. Για μένα είναι το επόμενο τεστ. Είναι πιθανό να υπάρξει ένταση στο πεδίο. Δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός σχεδιασμού της Τουρκίας.
6: Αθήνα και Λευκοσία εκπέμπουν προειδοποιητικά το μήνυμα ότι με τη Μεριδιά μέσα στο έργο, μια νέα τουρκική αντίδραση θα ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά του Παρισιού.
10: Είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει ασφαλώς και την ίδια την γαλλική δημοκρατία, πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση θα αφήσουμε χώρο στην διπλωματία να λειτουργήσει πρώτα.
6: Την ίδια στιγμή μένεται η πολιτική αντιπαράθεση.
11: Έχουμε ένα κακό γείτονα τελικά, ο οποίος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Εμείς στο πεδίο θα προχωρήσουμε, θα κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει διπλωματικά, νομικά.
12: Όλα αυτά δείχνουν ότι σε ορισμένα πράγματα οι ταχύτητες με τις οποίες κινηθήκαμε δεν ήταν αυτές οι οποίες θα έπρεπε.
13: Η Νέα Δημοκρατία επέρεται για τα προδοτικά ήρεμα νερά, αποδεικνύοντας ότι έχει τρικυμία εν κρανίο.
14: Η Τουρκία δηλαδή με πολύ συγκροτημένο τρόπο καταφέρνει συνέχεια να βάζει θέματα στο τραπέζι, συνέχεια να κερδίζει λίγο πράγματα και εμείς συνέχεια να είμαστε αμυνόμενοι.
6: Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου του καλοκαιριού.
15: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και πάλι ο λόγος του Γιώργου Παπακοσταντίνου, ο οποίος θα απαντήσει τώρα μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, ξεκινώντας με το γιατί η Αθήνα θεωρεί ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι χωρίς περιεχόμενο και ποιες είναι οι επόμενες της κινήσεις.
1: Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα δεν ανησυχεί για αυτά που βλέπει σήμερα στο χάρτη και δεν ανησυχεί γιατί. Γιατί εκτός από συντεταγμένες δεν έχουν όρους, δεν έχουν περιορισμούς, δεν έχουν κανόνες. Άρα στο πεδίο Χριστίνα δεν υπάρχει κάποιο πρακτικό αποτύπωμα για αυτές τις χαράξεις. Μάλιστα θεωρούν ότι αυτή η κίνηση από πλευράς της Άγκυρας είναι μια σπασμωδική απάντηση σε ελληνικές πρωτοβουλίες. Ποιες είναι αυτές? Τα θαλάσσια πάρκα και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια πηγή έλεγε στο Sky νωρίτερα ότι η βαθύτερη ενόχληση της Τουρκίας έχει τρεις αιστείες, Χριστίνα. Καταρχάς, τη στρατηγική συνεργασία μας με το Ισραήλ, την ελληνική αναχέτηση της τουρκικής διείσδυσης στη Λιβύη, αλλά και την ενίσχυση της άμυνας των νησιών, με αιχμή προφανώς την παρουσία της πυροβολαρχίας Patriot στην Κάρπαθο. Τώρα, μέσα στο προσοχές δεκαήμερο, θα ενταθεί η διπλωματική αντεπίθεση της Αθήνας. Και τι σημαίνει αυτό? Θα γίνουν τα διαβήματα στην Τουρκία και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά θα υπάρξει και η ανάλογη παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως και το κακό σενάριο, δηλαδή η Τουρκία να περάσει από τις συντεταγμένες στη θάλασσα. Και τι σημαίνει αυτό? Να βγάλει πλοία για να επιτηρήσει αυτές τις περιοχές που έχει χαράξει ή να επιχειρήσει μία αντίδραση όταν θα επανεκκινήσουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου που θα συνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα, του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επόμενη κίνηση της Τουρκίας. Ενδεχομένως αυτή να είναι το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες. Εκεί η εκτίμηση είναι ότι θα είναι χαμηλών τόνων. Βέβαια το κρίσιμο ταυτόχρονα, Χριστίνα, είναι τι θα γράφει ακριβώς και κυρίως πώς θα μεταφερθεί αυτό το πράγμα στη θάλασσα.
0: Δύο λοιπόν διαφορετικές αιστείες έντασης και οι δύο αγγίζουν την Ελλάδα, η μία λίγο πιο άμεσα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το γενικό σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου, ο Κωνσταντίνος Φίλης.
2: Μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένεται η έξοδος του πλοίου για την έρευνα βυθού που θα πρέπει να γίνει στο εναπομείναν κομμάτι μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου σε σχέση με τον καλώδιο GSI, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μιλάμε για ένα ποσοστό περίπου 40% του συνολικού έργου, το οποίο έχει μείνει ανεξερεύνητο λόγω ακριβώς του επεισοδίου που είχαμε στην Κάσο πριν από 2 χρόνια. Όταν θα βγει το γαλλικό πλοίο, τότε θα δοκιμαστούν οι αντοχές όλων των εμπλεκόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Η Τουρκία πριν από 2 χρόνια παρεμπόδισε την έρευνα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων που είναι τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, δηλαδή σε διεθνή ύδατα, κάτι το οποίο είναι παράνομο, αλλά το έκανε παρόλα αυτά και το κατάφερε. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε στην περιοχή, η οποία εκτείνεται ουσιαστικά από τα 6 ναυτικά μίλια νοτίως της Κάσου έως και τα 12 ναυτικά μίλια δυτικά της Κύπρου, γιατί η Κύπρος έχει χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, πώς θα αντιδράσει η Τουρκία και αν υπάρχει μία προσυνεννόηση μεταξύ Γάλλων και Τούρκων σε μία χρονική στιγμή, Χριστίνα, που φαίνεται να έχουν έρθει πιο κοντά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν λύσει όλα τα ακαθόδη ζητήματα στις σχέσεις τους, ενώ το Παρίσι και η Άγκυρα, ή αν θα δούμε επί του πεδίου ένταση και πώς αυτή θα αντιμετωπιστεί από τα δύο μέρη.
3: Θα θέλω να σταθούμε και στις αποκαλύψεις των Financial Times. Πόσο σοβαρά πρέπει να αντιμετωπίζεται η πληροφορία τους και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για Ελλάδα και Κύπρο?
2: Από την έναρξη του πολέμου, την 28 Φεβρουαρίου, είδαμε ότι η Κύπρος έπεσε θύμα μιας προσπάθειας που έγινε, επίθεσης από πλευράς Χεζμπολάχ σε βάρος των Βρετανικών βάσεων, της Βρετανικής βάσης. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος πράγματι, λόγω και της στενής σχέσης της με το Ισραήλ, θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο. Βέβαια, επίσης αυτό το οποίο είδαμε είναι την Ελλάδα να κινείται αστραπιαία και μαζί με τη Γαλλία και άλλες χώρες που ακολούθησαν βέβαια εμάς, να παρεμβαίνουμε και να κατοχυρώνουμε την ασφάλεια της Κύπρου. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την περίπτωση της Βουλγαρίας, που είναι οι δύο πιο εκτεθειμένες χώρες. Η Κύπρος βέβαια και λόγω γυπνίασης, Χριστίνα, με τη Μέση Ανατολή και λόγω, ξαναλέω, των στενών δεσμών με το Ισραήλ, θα μπορούσε να βρεθεί πρώτη στο στόχαστρο. Δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι στην παρούσα φάση, το επισημαίνω, στους στόχους του Ιράν να επεκτείνει τον πόλεμο γεωγραφικά σε μια ακτίνα πέραν της Μέσης Ανατολής. Θα ήταν μια μάλλον λανθασμένη έως και αυτοκτονική επιλογή, ξαναλέω, προς ώρας. Από την άλλη όμως ασφαλώς και πρέπει να είμαστε σε γρήγορση, διότι θα μπορούσαν κάποιοι πληρεξούσιοι του Ιράν, είτε σε συντονισμό με την Τεχεράνη, είτε και δρώντας σπασμωδικά και κατά μόνας να προβούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις εξυπηρετώντας τους δικούς σκοπούς. Και δυστυχώς, παρότι η πληρεξούση του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή έχουν αποδυναμωθεί αισθητά, παραμένουν σε θέση να προκαλέσουν προβλήματα με επιθέσεις οι οποίες γίνονται συνήθως με φθηνό τρόπο, με τα drones, και η αναχέτηση αυτών από μόνοι τους είναι πάρα πολύ ακριβή.
4: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
0: Αλλάζουμε κεφάλαιο τώρα, πάμε στην οικονομία. Η Κριστίν Λαγκάρντ μίλησε, είπε ότι το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης στην Ευρώπη εξαντλεί τα όρια του. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνουν τα όσα είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μίλησε για τρεις συγκεκριμένους πυλώνες. Θα μας εξηγήσει τώρα ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.
6: Το διαρκώς επεκτηνόμενο παγκόσμιο εμπόριο, η φθηνή ενέργεια και ένα σταθερό διεθνές περιβάλλον με την αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας. Όπως εξηγεί και στους τρεις αυτούς πυλώνες, οι συνθήκες έχουν αλλάξει δραστικά. Στον πρώτο το εμπόριο, η Κίνα ανταγωνίζεται πλέον ευθέως στην Ευρώπη σε κλάδους όπου είχε συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ μόνο μέσα στο 2025 επιβλήθηκαν παγκοσμίως περισσότεροι από 2.500 νέοι δασμοί και εμπορικοί περιορισμοί. Στον δεύτερο την ενέργεια, το κόστος για την ευρωπαϊκή βιομηχανία παραμένει πολύ υψηλότερο από εκείνο σε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, και στο τρίτο την ασφάλεια. Η υποχώρηση των ΗΠΑ από τον παραδοσιακό ρόλο του εγγυητή της Δύσης αναγκάζει την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την δική της άμυνα. Το επόμενο μεγάλο στίχημα, σύμφωνα με τη Λαγκάρντ, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρώπη έχασε σε μεγάλο βαθμό την πρώτη ψηφιακή επανάσταση και δεν μπορεί, όπως προειδοποιεί, να χάσει και τη δεύτερη.
0: Τώρα, στην οικονομία μεταφέρεται και η προεκλογική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση προθερμαίνονται εν ώψη της ΣΒΕΦ και ξεκινούν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την ακρίβεια. Ακρίβεια, παροχές, διαχείριση των δημοσιονομικών περιθωρίων. Το Μέγαρο Μαξίμου οριστικοποιεί σιγά σιγά το πακέτο των μέτρων που θα ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώ νέα κόντρα, νέο πεδίο αντιπαράθεσης είναι η πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Άντζη Κούκη έχει το ρεπορτάζ που ακολουθεί.
7: Στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μπαίνει η κυβέρνηση, η οποία εξετάζει και τα τελευταία μέτρα που θα κλειδώσουν στο πρωθυπουργικό καλάθι. Πρόκειται για μόνιμες παροχές και όχι προεκλογικές υποσχέσεις, είναι η απάντηση που δίνουν από το Μαξίμου στις αιγμές της αντιπολίτευσης.
8: Μπορεί να είναι μια προεκλογική, όπως έχουμε πει ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε το 27 εκλογές. Δεν είναι μια παροχολογική. Υπάρχει μια συνέπεια στην οικονομική πολιτική. Αυτό το οποίο λέμε και μπορούμε οικονομικά να κάνουμε, δείχνουμε ότι το υλοποιούμε.
7: Το ΠΑΣΟΚ στρέφει τα βέλη του κατά της κυβέρνησης, επικεντρώνοντας το κόστος διαβίωσης.
9: Βλέπουμε μια ακρίβεια να καλπάζει σε όλους τους τομείς. Βλέπουμε τα καρτέλ να παίζουν μπάλα. Βλέπουμε ο κόσμος να υποφέρει. Βλέπουμε τα ενίκια να είναι στα ύψη.
10: Η ακρίβεια μαστίζει όλα τα λαϊκά νοικοκυριά. Πόσοι άνθρωποι δεν πήγαν διακοπές ή πήγαν ελάχιστα.
11: Το να βλέπουμε τους Έλληνες να μπορούν και να καταφέρνουν να κάνουν διακοπές δεν είναι σημείο αντοχής. Είναι απλώς μία ένδειξη ανοχής ότι ανέχεται ακόμα μία συγκεκριμένη πολιτική.
7: Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης αποτελεί και η πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ελλάδα. Το Μέγαρο Μαξίμου κάνει λόγο για εθνική επιτυχία. Στην αντίπερα όχθη, η αντιπολίτευση υπογραμμίζει ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλες ανάγκες.
12: Εκείνοι που άφησαν στους πολίτες έναν τεράστιο λογαριασμό εμφανίζονται σήμερα να εγκαλούν την κυβέρνηση επειδή τον μειώνει. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα. Η μείωση του χρέους, εκτός από λιγότερα βάρη για τις επόμενες γενιές, σημαίνει και υψηλότερα δημοσιονομικά περιθώρια σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων πολιτών.
13: Με τι τα αποπληρώνουμε τα χρέη μας? Τα αποπληρώνουμε με τα ματωμένα υπερπλεονάσματα τα οποία έχουμε μαζέψει από την υπερφορολόγηση των πολιτών.
14: Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Εμείς λέμε πού επιλέγει η κυβέρνηση να τους κατευθύνει αυτούς τους πόρους.
15: Ένα κράτος που ενώ χρωστάει 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε Έλληνες ιδιώτες, προτιμά να πληρώσει τους ξένους, των οποίων τα χρέη λήγουν το 2035. Είναι κράτος μισελληνικό και όχι ελληνικό. Αυτό είναι το κράτος της Νέας Δημοκρατίας.
7: Η Ελλάδα πάντως κατεβάζει ταχύτητα στις τιμές ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πληθωρισμός υποχωρεί στο 2,7% κάτω πλέον από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
16: Προφανώς δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε. Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και η προετοιμασία της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, οριστικό όχι στην επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, λέει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να ακούσουμε το σκεπτικό των ανωτάτων δικαστών από την Έλενα Χελβατζόλου.
17: Το Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίπτει το αίτημα για την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδεία στο δημόσιο, κρίνοντας ότι η μη καταβολή τους δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Τα συγκεκριμένα επιδόματα είχαν καταργηθεί πλήρως το 2012 και η προσφυγή αφορούσε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 2023 έως το τέλος του 2024. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέτασε μεταξύ άλλων τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και έκρινε ότι η επαναφορά δύο επιπλέον βασικών μισθών τον χρόνο για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους θα δημιουργούσε σημαντική και πάγια επιβάρυνση για το δημόσιο. Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν προκύπτει πως η μη χορήγηση των συγκεκριμένων παροχών θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων. Και ως προς τη σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα, το Συμβούλιο έκρινε ότι δεν υπάρχει παραβίαση της αρχής της ισότητας, καθώς δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι δεν τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες. Έτσι, η αγωγή απορρίφθηκε και τα δώρα παραμένουν εκτός μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Τώρα, σε προεκλογικούς ρυθμούς μπαίνει πλέον η μάχη στον χώρο της αριστεράς, με τον Αλέξη Τσίπρα να επενδύει σε μια διαφορετική επικοινωνιακή καμπάνια εν ώψη της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος. Την ίδια ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρο επιχειρεί να επιβάλλει εσωκομματική πειθαρχία. Η Χρυσαμπάτου έχει το ρεπορτάζ.
18: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στους απελόγιους την...
19: Με τον Αλέξη Τσίπρα σε πρώτο πλάνο, η τριλογία πολιτικών ντοκιμαντέρ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κάνει ποδαρικό στην προεκλογική περίοδο.
18: Υπάρχει απογοήτευση. Υπάρχουν πολλές στιγμές που πιστεύεις ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχουν πολλές στιγμές που απογοητεύεσαι διότι χάνεις τις μάχες που δίνεις. Της αριστεράς με τη δεξιά.
19: Στο πρώτο μέρος που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας σε προσωπικό τόνο με κινηματογραφικούς όρους και μακριά από τη λογική της παραδοσιακής καμπάνιας.
20: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
21: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
22: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
20: Ερμής 91,8 στα FM.
23: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
24: Σε καθάρισε το ζήτημα.
19: Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με ανεξάρτητους βουλευτές που είχαν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, αλλά και με τη Νέα Αριστερά.
0: Τώρα, στη μηχανική βλάβη στρέφονται οι έρευνες για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο που στοίχισε τη ζωή στον πιλότο και σε δύο Βρετανούς επιβάτες. Νέα οπτικά ντοκουμέντα εξετάζονται από τους πυράγματογνώμονες, ενώ όπως θα ακούσετε και εσείς τώρα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι συντήρησεις του ελικοπτέρου, οι πιστοποιήσεις και οι συνομιλίες του χειριστή.
1: Αυτές οι εικόνες που καταγράφονται στα οπτικά ντοκουμέντα λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου οδηγούν τις έρευνες των αρχών στην εκτίμηση ότι η πτώση προκλήθηκε από μηχανική βλάβη. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης από τους διορισμένους πραγματογνώμονες. Το πρωί τα αρμόδια κλιμάκια βρέθηκαν ξανά στο σημείο της πτώσης προκειμένου να πραγματοποιήσουν νέα αυτοψία.
2: Το κυρίαρχο σενάριο εξακολουθεί να είναι η μηχανική βλάβη, η οποία εξελίχθηκε αναγκαία, ή καταστροφική αστοχία. Δεδομένου ότι υπάρχει η υποψία ότι το συμβάν μπορεί να οφείλεται σε βλάβη στο ουραίο στροφείο, οι αρχοί πολιτικής αεροπορίας είναι υποχρεωμένοι από πρωτόκολλα να δώσει οδηγία για τον έλεγχο όλων των ελικοπτέρων του τύπου.
1: Οι αστυνομικές αρχές έχουν λάβει ήδη τις πρώτες κρίσιμες καταθέσεις. Παράλληλα, συγκεντρώνουν στοιχεία και έγγραφα για τη συντήρηση του ελικοπτέρου, τις πιστοποιήσεις της εταιρείας, το σχέδιο πτήσης και τις καταγραφές συνομιλιών του χειριστή. Αυτό είναι το πιστοποιητικό φορέα συντήρησης που είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της η εταιρεία ενοικίασης του ελικοπτέρου. Το έγγραφο που αδειοδοτεί τη συντήρηση αεροσκαφών και εξαρτημάτων είχε αναθεωρηθεί από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας στις 2 Ιουλίου.
3: Ένας εκ των τριών επιβενώντων ήταν ο πιλότος. Το πρώτο που αντικρίσαμε ήταν ότι ήταν τουλάχιστον 5 έως 7 μέτρα από το ελικόπτερο. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός πάλευε με τη φωτιά για να σωθεί. Δεν είχε εμφανή κατάγματα.
1: Η σωρή του πιλότου και του ζευγαριού από τη Βρετανία μεταφέρθηκαν στην Αθήνα και την Παρασκευή αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροτομή. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς των δύο Βρετανών έχουν μεταβεί στην Ελλάδα προκειμένου να τρέξει άμεσα μέσω DNA η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης.
0: Πρόθεση η εγκληματική αμέλεια βρίσκονται πίσω από τις εκατοντάδες πυρκαγιές, με τις αρχές να εντείνουν τις έρευνες και το νομοθετικό πλαίσιο να προβλέπει πλέον βαριές ποινές. Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 305 συλλήψεις. Ενώ, όπως θα μας πει τώρα η Κάτια Νιάκαρη, τα πρόστιμα ξεπερνούν συνολικά το 1 εκατομμύριο ευρώ.
4: Σπίτια και δασικές εκτάσεις στάχτη, άλλοτε από πρόθεση και άλλοτε από αμέλεια, επειδή κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Τα στοιχεία των συλλήψεων αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος. Στα Τρίκαλα Άμεση ήταν η σύλληψη 46χρονου για εμπρισμό από πρόθεση στο Γενέση. Ο ίδιος ελέγχεται για δύο ακόμα πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες.
5: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και τα ανακριτικά κλιμάκια της επικράτειας συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων προβαίνουν σε εμπριστικές ενέργειες.
4: Για εμπρισμό από αμέλεια συνελήφθη 47χρονο στο κόμιτο Καρίστου. Σύμφωνα με την έρευνα, εκτελούσε εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες και του επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 6.600 ευρώ.
25: Η αμέλεια έχει μεγάλα πρόστιμα, τεράστια πρόστιμα, φτάνουν σε 100.000 ευρώ.
4: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, 35χρονο Ισραηλινό στην Κρήτη, που συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια μετά από φωτιά εξαιτία τη χρήση ψυσταριά. Αφέθηκε ελεύθερο με χρηματική εγγύηση 10.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις της πρόθεσης, ο νομοθέτης είναι ακόμη πιο σκληρός.
25: Πλέον το πλαίσιο έχει γίνει ιδιαίτερα αυστηρό, ξεκινάει από πλημελματικές ποινές και φτάνει μέχρι τα εισόδια. Πλέον δεν μπορεί να χορηγηθεί ούτε αναστολή στην ποινή, ούτε αναστολή στην έφεση. Άρα, όποιος τελεί εμπρισμό, πολύ ξεκάθαρα πηγαίνει φυλακή και εκτεί μάλιστα ποινή.
4: Με αυτή την αυστηρότητα βρέθηκε αντιμέτωπος και ο 59χρονος, που καταγράφηκε σε βίντεο να βάζει φωτιά στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Κατηγορήθηκε για 6 πυρκαγιές σε 4 ημέρες και οδηγήθηκε στη φυλακή. Από 1η Ιανουαρίου μέχρι και 18 Αυγούστου επιβλήθηκαν 728 πρόστιμα που ξεπερνούν το 1.100.000 ευρώ και σημειώθηκαν 305 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 33 για πυρκαγιές από πρόθεση.
0: Συναγερμός έχει σημανιστεί στην Αττική λόγω των αυξανόμενων κρούσματων Δυτικού Νείλου. Η Μέρη Τούμπα θα μας πει περισσότερα, θα μας ενημερώσει για την ακριβή εικόνα της Διασποράς.
6: Νέα κρούσματα καταγράφηκαν σε τρεις ακόμη δήμους στην Αττική. Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κατάλογο που δημοσιοποίησε ο ΕΟΔΗ, πρόκειται για τους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης, με τον αριθμό των δήμων της Αττικής, τους οποίους έχουν επιβεβαιωθεί περιστατικά, να ανέρχεται πλέον σε 29. Ο ιός του Δυτικού Νείλου εξακολουθεί να εμφανίζει τη μεγαλύτερη διασπορά στην Αττική, ενώ κρούσματα έχουν καταγραφεί πλέον σε συνολικά 44 δήμους της χώρας. Την τελευταία εβδομάδα στον κατάλογο προσθέθηκε και ο Δήμος Αλεξανδρίας Μαθίας, ενώ άλλοι 10 δήμοι χαρακτηρίζονται περιοχές υψηλού κινδύνου, ανεβάζοντας σε 54 τον συνολικό αριθμό των περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται αυξημένη επιτήρηση. Έως τα μέσα της περασμένης εβδομάδας είχαν καταγραφεί συνολικά 110 κρούσματα, ενώ 9 ασθενείς ηλικίας από 66 έως 99 ετών είχαν χάσει τη ζωή τους.
0: Εγκλωβισμένο στα βαθύ για τέταρτη μέρα στο δρέπανο Χάιας παραμένει πολυτελές γιότ που προσάραξε την περασμένη Κυριακή. Αν και το σημείο είναι χαρτογραφημένο και διαθέτει ειδική σήμανση, οι προσαράξεις είναι συχνές. Χαρακτηριστικό είναι ότι σήμερα η κάμερα του Sky κατέγραψε ένα ακόμη παρολίγο ατύχημα όταν φουσκωτό κατευθύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς την ίδια ξέρα. Ο Μάριος Γιαννόπουλος.
8: Συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα η περιπέτεια προσάραξης πολυτελού σταλαμιγμού μήκους 20 μέτρων στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας.
9: Και κόλλησε εκεί, έχει ένα μονοπάτι και ήταν ξέπαθα. Και κόλλησε, έμεινα εκεί.
10: Η πρώτη προσπάθεια για να αποκολληθεί το γιότ από τα αβαθή έγινε την Κυριακή. Όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό.
9: Ήρθε και το λιμενικό, ήρθε, δεν κάναν τίποτα. Για κακός που κόλλησε δηλαδή. Χάρτη δεν έχει. Ένας άλλος φίλος πήγε εκεί, τα έχει ψηλά του, σήκωνε τα χέρια, πάπα ακόμη μια στιγμή.
8: Κάτοικοι της περιοχής τονίζουν ότι πρόκειται για χαρτογραφημένο σημείο και υπάρχει ειδική σήμανση που προειδοποιεί για τα αβαθή. Ωστόσο, προσαράξεις συμβαίνουν συχνά εξαιτίας της επιπολαιότητας των χειριστών.
11: Αυτό το μήνα, να πούμε, έχουν κολλήσει τρία. Το ένα ήρθε ένα μεγάλο καίκι και τους τράβηξε.
12: Και το άλλο μόνο του.
11: Το άλλο μόνο του.
8: Και σήμερα το πρωί η κάμερα του Sky κατέγραψε αυτό το φουσκωτό να κινείται με μεγάλη ταχύτητα κατευθείαν πάνω στην ξέρα. Εν τέλει απέφυγε την προσάραξη την τελευταία στιγμή χάρη στις φωνές των παρευρισκομένων.
11: Φάρος εδώ, όλα. Αλλά δεν προσέχουν, δεν προσέχουν. Περνάνε με μεγάλες ταχύτητες.
8: Σύμφωνα με πληροφορίες, την τελευταία δεκαετία έχουν σημειωθεί δεκάδες περιστατικά προσάραξης.
11: Είναι πολλά, να πούμε, που περνάνε και φεύγουν.
12: Περνάνε από πάνω.
11: Περνάνε από πάνω. Αλλά είναι και άλλα, να πούμε, παράδειγμα, που κολλάνε σε και αυτό. Ένα, να πούμε, ήταν τρεις μήνες εκεί.
8: Όλες οι έως τώρα προσπάθειες ρημούλκησης του πολυτελούς γιότ με αμερικανική σημαία απέβησαν άκαρπες.
0: Και συνεχίζονται οι προσπάθειες αυτές για την αποκόλληση του πολυτελούς γιότ, όπως θα μας πει τώρα η Ελένη Παρασκευοπούλου, μαζί με μια άλλη είδηση, ευτυχώς μέσιο τέλος.
26: Από νωρίς το πρωί βρισκόμαστε εδώ. Όπως μπορείτε να δείτε, το ρημουλκό βρίσκεται στο σημείο. Θα εξηγήσουμε λίγο τώρα όμως τη διαδικασία, γιατί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα και θα εξελιχθούν ως εξής. Ήδη οι δίτες έχουν μπει κάτω από το σκάφος για να δουν ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν έχει καταγραφεί μεγάλη ζημιά. Ωστόσο, από αύριο το πρωί πλέον, γιατί βλέπετε πέφτει η νύχτα, το ρημουλκό βρίσκεται εδώ. Ωστόσο, οι δίτες θα σκάψουν κάτω από το συγκεκριμένο σκάφος, έτσι ώστε να μπορέσει να αποκολληθεί και να μετακινηθεί πιο γρήγορα από το σημείο που έχει προσαράξει. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και άγκληση των καυσίμων από το σκάφος, ώστε να μειωθεί το βάρος του και να διευκολυνθεί η επιχείρηση αποκόλλησης, αλλά και να μην ελοχεύει Χριστίνα και ο κίνδυνος να έχουμε
0: ρύπανση. Να έχουμε διαρροή.
26: Ρύπανση. Κάποια ρύπανση ακριβώς στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαδικασία είναι αρκετά δύσκολη και δεν είναι όπως στην αρχή κάπως μπορούσαμε να την φανταστούμε ή να υποθέσουμε ότι θα συμβαίνει.

0: Και από τη θάλασσα στη στεριά, επικίνδυνη ελιγμή, παραβιάσεις κόκκινο και υπερβολική ταχύτητα συνθέτουν καθημερινά ένα σκηνικό υψηλού κινδύνου στους δρόμους της Αττικής, ακόμα και αυτές τις ημέρες, μέσα στον Αύγουστο. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση οδηγού ταξί που έκανε παράνομη αναστροφή στη λεωφόρο Ποσειδόνους, με αποτέλεσμα ένας μοτοσυκλωτιστής που περνούσε από το σημείο να τραυματιστεί σοβαρά. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση σωματικής βλάβης ασκήθηκε το απόγευμα στον οδηγό ταξί, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας, πραγματοποιώντας παράνομη αναστροφή στη λεωφόρο Ποσειδόνος, συγκρούστηκε με διερχόμενη μηχανή. Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 32χρονος αφέθηκε ελεύθερος και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ του αφαιρέθηκε επαόριστον η άδεια οδήγησης. Ο οδηγός της μηχανής, 39 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται. Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, 48χρονη οδηγός λεωφορείου πραγματοποιεί επικίνδυνη αναστροφή. Από τύχη δεν προκλήθηκε ατύχημα.
2: Εγώ έχω ζήσει εξωτερικό και αυτά που βλέπω εδώ, oh my god, λέω πάλι καλά που είμαστε ζωντανοί.
3: Ναι, προσπεράσεις, φανάρια.
1: Οι επικίνδυνες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εντείνονται ακόμα περισσότερο την περίοδο που διανύουμε με τους άδειους δρόμους.
4: Η Αθήνα μπορεί να κινείται σε ρυθμούς διακοπών, ωστόσο οι παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας συμβαίνουν ακόμη και την καλοκαιρινή περίοδο.
5: Τη νύχτα γίνονται συνήθως.
1: Οδηγοί επιταχύνουν στο πορτοκαλί χρώμα, μηχανόβιοι και αναβάτες πατινιών δεν φορούν κράνος, ενώ διασχίζουν χωρίς να σταματούν διαβάσεις πεζών στην Καλλιθέα.
6: Μία πόλη άδεια δημιουργεί μία αίσθηση στους οδηγούς ότι μπορούν πρώτον να τρέξουν παραπάνω και δεύτερον να είναι και λιγότερο προσεκτικοί.
1: Στην συμβολή των οδών Θησαίος και Ποσειδόνος, παρά την κάμερα καταγραφής κυκλοφορίας, οδηγοί κάνουν παράνομα αναστροφή και διασχίζουν με κόκκινο το φανάρι.
7: Πλέον σκέφτεσαι μόλις γίνει πράσινο το φανάρι, να περιμένεις λίγο, μην έρθει κάποιος να σε στουκάρει.
1: Έως τον Ιούλιο στην Αττική, σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, βεβαιώθηκαν 19.339 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 11.757 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης, 5.084 για χρήση κινητού εν ώρα οδήγησης και 2.045 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
6: Μια πολύ μικρή μείωση των τροχαίων ατυχημάτων προς την θετική κατεύθυνση.
1: Η περιφέρεια Αττικής προχωρά στην υλοποίηση 31 έργων οδικής ασφάλειας ύψους 193 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Στην Καλιφόρνια τώρα ξεκίνησε η πολύκροτη δίκη του τεχνολογικού κολοσσού Meta. 29 Αμερικανικές πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της ώστε να είναι εθιστικές, ακόμη και για τα παιδιά. Και τώρα αξιώνουν μια αποζημίωση μαμούθ κοντά στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Γιώργος Φελίδης έχει επιμεληθεί το θέμα.
8: Στην Καλιφόρνια, συνήγοροι προσέρχονται στη δίκη του αιώνα για τον κολοσσό του διαδικτύου Meta και τα social media. Έξω από το δικαστήριο ενόρκων του Όκλαντ, γονείς ξεδιπλώνουν πανό με τα ονόματα και τις ηλικίες εκατοντάδων νεκρών εφήβων και νεαρών που αυτοκτόνησαν όντας αρημάνιοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
0: Συγχωρέστε με. Είμαι εδώ σήμερα επειδή η κόρη μου θα έπρεπε να είναι ακόμα ζωντανή. Η Άναλη ήταν 18 ετών. Η κόρη μου δεν πέθανε από ατύχημα. Πέθανε βάσει σχεδιασμού. Η μηχανική της Meta έφτιαξε ένα αλγόριθμο, σε έναν αλγόριθμο που ήξερε ακριβώς τι να δείξει σε ένα 16χρονο κορίτσι που είχε δυσκολίες, ώστε αυτό να συνεχίσει να σκρολάρει και ήξερε αν τι θα μπορούσε να κάνει αυτό το περιεχόμενο.
8: Προσφεύγουν 29 Αμερικανικές πολιτείες που ισχυρίζονται ότι η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram σχεδίασε σκόπιμα ένα εφιστικό προϊόν και στη συνέχεια το στόχευσε προς τα παιδιά.
9: This is about our children.
0: Αυτή η δίκη αφορά τα παιδιά μας, την επόμενη γενιά, τα παιδιά μας. Τους αξίζει να είναι ασφαλή. Και η Meta ενήργησε παράνομα εδώ. Είμαστε εδώ για να καταστήσουμε τους υπόλογους. Ο Ρομ Ντότα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Καλιφόρνιας.
8: Η δίκη διεξάγεται μετά από μια υπόθεση βαρόμετρο, όπου δικαστήριο του Λος Άντζελες διέταξε τη Meta και το YouTube να καταβάλουν 6 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση σε νεαρό ενάγοντα εθισμένο στα social media, καθώς έκρινε τις εταιρείες υπεύθυνες για επιβλαβείς επιπτώσεις στην ψυχική του υγεία.
0: Αποφασίζουμε αν μια πλατφόρμα social media είναι κατάλληλη για τα παιδιά μας. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό σωστά και καλά.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Διαφημίσεις ή ψέματα σχετικά με την ασφάλεια. Η Υπουργός Δικαιοσύνης του New Jersey.
8: Οι τόνοι εγγράφων που προσάγονται στο δικαστήριο και οι μαρτυρίες επικεντρώνονται στο θεμελιώδη σχεδιασμό των πλατφορμών της Meta, τον αλγόριθμο που τις διέπει, το περιεχόμενο που εμφανίζει στους χρήστες και τον τρόπο με τον οποίο τους προσελκύει.
0: Meta is accountable for Meta. Η Meta έχει ευθύνη γιατί γνώριζε και γιατί δεν έκανε πράγματα και είπε ψέματα στο κοινό.
8: Στην πρώτη μέρα της δίκης κατέθεσε ενόρκως ο Αρτούρο Μπεχάρ, πρώην υπεύθυνος ασφαλείας και μηχανικός του Facebook, επικρίνοντας την προσέγγιση της Meta όσον αφορά την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Ο δικηγόρος της Meta, Paul Schmidt, υποστήριξε ότι οι αναμφίβολες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένα άτομα από τη χρήση των social media δεν ισοδυναμούν με εθισμό. Για το φαινόμενο παγκόσμιου εθισμού στα social media, το οποίο ιδίως σε ανηλίκους προκαλεί τεράστια προβλήματα ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς, θα ακολουθήσουν καταθέσεις ειδικών επικοινωνίας και ψυχολόγων στη δίκη.
0: Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι οικογένειες γνωρίζουν την αλήθεια για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Κολοράντο.
8: Στην εκδίκαση που αναμένεται να διαρκέσει πολλές εβδομάδες, οι 29 πολιτείες προσέρχονται διακομματικά ζητώντας αποζημίωση μαμούθ 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ποσό αντίστοιχο με τα έσοδα που έχει η Meta μέσα σε μόλις ένα χρόνο.
0: Η μεγάλη αυτή δικαστική μάχη στις ΗΠΑ φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα του εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλγόριθμοι, likes και ατελείωτο σκρολάρισμα έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν το βλέμμα στην οθόνη, με τους ειδικούς να εξηγούν πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός και γιατί τα παιδιά είναι ιδιαίτερως ευάλωτα. Από τη Μέρη Τούμπα θα ακούσουμε τώρα εμείς περισσότερα.
11: Φίλτρα, likes, ατελείωτο σκρολάρισμα και αλγόριθμοι. Με μία απλή κίνηση του αντίχειρα και ένα επόμενο βίντεο, μία επόμενη εικόνα είδηση είναι ήδη μπροστά μας.
12: Πλέον έχει γίνει και συνήθεια, δηλαδή όταν δεν έχεις κάτι να κάνεις, όλος ο ελεύθερος χρόνος, αν δεν είναι σε κάποια δραστηριότητα στο σπίτι μετά τη δουλειά, είναι αφιερώνει εκεί.
13: Full.

0: κάθε φορά που έχουμε μια αποδοχή, ένα like στα social, έχουμε ένα dopamine hit, το dopamine effect διαφορετικά, δηλαδή μια έκρηξη dopamines που είναι η ορμόνη της επιβράβευσης. Και αυτό το κυνηγάμε όλοι μας, σε όλα τα έτη της ζωής μας, σε όλη μας τη ζωή. Όμως είναι πολύ προβληματικό να γίνεται μόνο μέσα από ένα κινητό.
1: Και υπάρχει και μια διαδικασία μέσα σε αυτόν τον αλγόριθμο, ότι υπάρχει η έκπληξη. Δηλαδή, ποτέ κανένας δεν ξέρει ποιο θα είναι το επόμενο βίντεο.
2: Τι βλέπεις, τι σου αρέσει. Οπότε ποντάρουμε σε αυτό για να ξοδέψει περισσότερο χρόνο, άρα εμείς να πουλήσουμε περισσότερες διαφημίσεις.
3: Οι γονείς τι μπορούν να κάνουν για να προστατεύσουν τα παιδιά τους?
4: Να θέσουν ίσως κάποιους περιορισμούς όσον αφορά τις ώρες χρήσης που ασχολούνται με τα μίντια και βέβαια να επιβλέπουν και σε τι σελίδες μπαίνουν, τι ακολουθούν.
5: Έτσι όπως έχει γίνει η ζωή, δεν νομίζω. Λείπουν πολλές ώρες πια οι γονείς. Δεν ξέρω τι, πάντως είναι θυστικά.
3: Από την 1η Γενάρη του 2027 εφαρμόζεται ο νόμος για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

0: Με ασκήσεις που μέχρι πρότινος βλέπαμε κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ταϊλάνδη επιχειρεί τώρα να θωρακίσει τα σχολεία της απέναντι στον εφιάλτη των ενόπλων επιθέσεων. Μαθητές εκπαιδεύονται πώς να τρέξουν, να κρυφτούν ή ακόμη και να αντιδράσουν μόλις 2 εβδομάδες μετά την πολύ νεκρή επίθεση 14χρονου σε σχολείο της Μπανγκόνγκ.
1: Τρέξε, κρύψου, πάλεψε, λέγεται η νέα άσκηση στα σχολεία της Ταϊλάνδης που προσομοιώνει μαζική ένοπλη επίθεση. Ένας οπλισμένος αστυνομικός στα μαύρα υποδίδει τον δράστη, ενώ οι μαθητές τρέχουν να κρυφτούν ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας. Στόχος, οι μαθητές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε παρόμοιας μορφής επιθέσεις.
0: Η βασική αρχή για να ξεφύγεις από μια επίθεση ενόπλου δράστη είναι η απλή. Να απομακρυνθείς από την επικίνδυνη κατάσταση. Αν μπορείς, τρέξε. Αν δεν μπορείς να τρέξεις, κρύψου. Βρες ένα καλά κρυμμένο σημείο και μείνε σιωπηλός.
1: Η πρόσφατη οδηγία του Υπουργείου Παιδείας έρχεται μόλις 2 εβδομάδες αφότου ένας 14χρονος στην Μπανγκόνγκ άνοιξε πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 μαθητές.
0: Είμαι εντυπωσιασμένη και μου αρέσει πολύ αυτή η εκπαίδευση γιατί προσφέρει στους μαθητές γνώσεις και τους ευαισθητοποιεί.
1: Την ίδια ώρα πολλά σχολεία της χώρας έχουν ενισχύσει τους καθημερινούς ελέγχους ασφαλείας με τη χρήση ακόμα και ανιχνευτών μετάλλου.
0: Στον Νίκο Σταματέλο τώρα για μια είδηση βόμβα στο παγκόσμιο τένις. Η υπόθεση του Νικ Κυρίου, ο οποίος βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαίνης, σε έλεγχο απαγορευμένων ουσιών. Ο Νικ Κυρίου έχει τεθεί σε προσωρινό αποκλεισμό. Ο Έλληνο-Αυστραλός τενίστας ζήτησε δημόσια συγγνώμη, μιλώντας για τα δύσκολα χρόνια των τραυματισμών και το βάρος που αυτά είχαν στην σωματική αλλά και την ψυχική του κατάσταση.
2: Έχει απασχολήσει την παγκόσμια κοινότητα του τένις σου λίγες φορές με τη συμπεριφορά του, όχι μόνο την αγωνιστική. Ο Νικ Κυρίος κατάφερε να βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο. Ο Έλληνο-Αυστραλός, σε έλεγχο απαγορευμένων ουσιών, βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαίνης και τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό. Ο ίδιος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζήτησε συγγνώμη από τους δικούς του ανθρώπους και τους θαυμαστές του.
3: Δεν θα ψάξω δικαιολογίες, αλλά θέλω να δώσω μερικές πληροφορίες για το που βρισκόμουν. Τα τελευταία χρόνια με επιβάρυναν τραυματισμοί τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Το σώμα μου δεν ήταν ικανό να κάνει ό,τι ήθελε το μυαλό. Και πλησιάζοντας προς το τέλος της καριέρας μου, ήταν πιο δύσκολο από ό,τι φανταζόμουν.
2: Ο Νικ Κυρίος, με τον εκρηκτικό του χαρακτήρα, έχει ανέβει μέχρι τη 13η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και έχει γράψει τη δική του ιστορία με συμπεριφορές μοναδικές. Οι στιγμές που ξεσπούσε τα νεύρα του στις ρακέτες έχουν μείνει αξέχαστες. Ακόμα και η αντιδράση του σε υποδείξει θεατών διάσημων και μη. Ο Νικ Κυρίος είχε δείξει πως διέθετε τα προσόντα να κάνει σπουδαία καριέρα στο τένις. Κατάφερε τελικά να μείνει στο μυαλό όλων, περισσότερο για τις εντάσεις στα κόρτ και λιγότερο για τις αγωνιστικές του ικανότητες.
4: Oh, oh my goodness me.
0: Μόλις 2 ημέρες μετά τον ισχυρισμό ο Τραμπ ότι ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν ανταποκριθήκε θετικά στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης, η Πιόνγκιανγκ αφαίρεται να αδειάσει.

0: Τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως θα μας πει τώρα η Λουίτζα Κροντιέρη.
1: Σε ανακοίνωσή της σήμερα, η πανίσχυρη αδελφή του Κιμ Γιονγκ-ουν και η υψηλόβαθμη αξιωματούχος του καθεστώτος λέει ότι δεν γνωρίζει να έχει υπάρξει κάποια πρόσφατη επικοινωνία μεταξύ του αδελφού της και του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας με νόημα ότι πιθανόν να είναι και το μοναδικό θέμα που αφορά την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο ηγεσίας της χώρας, το οποίο η ίδια αγνοεί. Παρ' όλα αυτά, η Κιμ Γιονγκ-ουν σημειώνει ότι ο αδελφός της έχει καλές αναμνήσεις και συναισθήματα για τον Τραμπ και ότι η σχέση μεταξύ των δύο ηγετών παραμένει εξαιρετική. Παράλληλα, η Κιμ Τζονγκ απορρίπτει την είδηση ότι οι εν εξελίξει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ Νοτιού Κορέας περιορίζονται κατά 6 μέρες, λέγοντας ότι η μείωση της κλίμακας ή της διάρκειας των γυμνασίων δεν αλλάζει τον προκλητικό και επιθετικό χαρακτήρα τους. Ερωτηθείς πριν λίγο, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να απαντήσει αν έχει αλληλογραφία με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι θα συναντηθεί μαζί του αργότερα μέσα στο έτος.
0: Στη Γιάγνη Χαλκιδικής δεν κράτησε για πολύ η εικόνα της ελεύθερης παραλίας, καθώς ομπρέλες και ξαπλώστρες επέστρεψαν λίγες ώρες μετά την απομάκρυνσή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέρος του εξοπλισμού ανήκει σε ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που το προσφέρουν ως μια επιπλέον παροχή στους πελάτες τους.
2: Τι και αν τα προηγούμενα 24 ώρα απελευθερώθηκε η παραλία από ομπρέλες και ξαπλώστρες, λίγες ώρες μετά, αρκετοί επανήλθαν με τον γνωστό εξοπλισμό τους.
3: Εμείς είμαστε εδώ 40 χρόνια, θα μπορούσαμε να είχαμε την ομπρέλα μας, αλλά δεν το κάνουμε.
2: Όπως μπορείτε να δείτε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι παραθεριστές έχουν επιστρατεύσει λουκέτο και αλυσίδα για να εξασφαλίσουν ότι κανένας δεν θα απομακρύνει τον εξοπλισμό τους από την αμμουδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί από αυτούς είναι ιδιοκτήτες δωματίων βραχυχρόνιας μίσθωσης που εντάσσουν στο συμβόλαιο μίσθωσης αυτή την παροχή για να πάρουν περισσότερα χρήματα.
4: Είναι τόσο κακό να μένουν δύο ομπρέλες, ας πούμε, στημένες και υπάρχει άπλετος χώρος, πιστεύω, αν θέλει να έρθει κι άλλος άνθρωπος. Η οικογένεια να βάλει τα πράγματά του να κάνει μπάνιο, δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα η παραλία πλευράς χώρου.
2: Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Δήμου με την οποία καλούνταν πολίτες και παραθεριστές να απομακρύνουν κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμενε μόνιμα τοποθετημένο στον Αιγιαλό και την παραλία. Ωστόσο, αρκετοί δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση, με αποτέλεσμα τα συνεργεία να προχωρήσουν στην απομάκρυνσή τους.
5: Καλά τους κάναμε και τους ξυλώσαν, τίποτε παραπάνω.
6: Έχουμε βάλει στο στόχο να αλλάξουμε την οτροπία και να περάσει τη συνείδηση όλων ότι ο Αγιαλός και ο κοινόχρησος χώρος πρέπει να είναι προσβάσιμος για όλους.
7: Σε κοντινή απόσταση από την παραλία της Γερακινής υπάρχει η παραλία των Καλυμπών. Και σε αυτή την περίπτωση η εικόνα είναι ανάλογη, με πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι κάτοικοι δηλώνουν ανάστατοι και κάνουν έκκληση για παρέμβαση του ΔΕΠ.
8: Άμα δεις όλο το μέρος από εδώ, είναι όλες οι ομπρέλες είναι κλειδωμένες.
7: Δεν σας προβληματίζει αυτό, σας ενοχλεί?
8: Μας ενοχλεί, αλλά...
2: Σύμφωνα με την κτηματική υπηρεσία, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα και για τον λόγο αυτό μεταφέρονται σε μονάδες ανακύκλωσης.
0: Τώρα, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες γίνονται πεδίο αντιπαράθεσης και στην Ιταλία. Το κίνημα για τις ελεύθερες παραλίες κερδίζει και εκεί όλο ένα και περισσότερους υποστηρικτές.
9: Στη Σάντα Σεβέρα, βορειοδυτικά της Ρώμης, εκτυλίσσεται μια ιδιότυπη σύγκρουση πολιτισμών. Από τη μία, οι υποστηρικτές του κινήματος για ελεύθερη πρόσβαση σε ακτές και από την άλλη, οι οργανωμένες παραλίες με τις πολύχρωμες ομπρέλες και ξαπλώστρες.
0: Είναι πάντα καθαρά, κάτι που συναντά κανείς όλο και πιο σπάνια.
9: Ξαπλώστρες, εστιατόρια, πάρκινγκ και καταστήματα ρούχων είναι μόνο μερικές από τις ανέσεις που απολαμβάνουν οι παραθεριστές στις οργανωμένες παραλίες.
0: Δυστυχώς ή ίσως ευτυχώς, η ιδιωτικοποίηση των παραλίων σημαίνει ότι οι επισκέπτες μπορούν να απολαμβάνουν καθαριότητα, τάξη και αυτό που παλαιότερα αποκαλούσαμε ευπρέπεια.
9: Και όσο λιγοστεύουν οι δωρεάν προσβάσιμες παραλίες, το κίνημα Ελεύθερες Παραλίες διωγγώνεται.
0: Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι η θάλασσα ανήκει σε όλους.
10: Civiltà significa proprio che il mare è di tutti.
9: Οι υποστηρικτές του κινήματος καταγγέλουν ότι οι εναπομείνασες ελεύθερες παραλίες είτε έχουν δυσκολία πρόσβασης είτε είναι γεμάτες σκουπίδια.
10: L'altra spiaggia libera c'è lo scolo fognario. E lì guarda un po', ecco, quello lo facciamo libero.
9: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για ένα διαφανές σύστημα παραχώρησης των ιδιαίτερα προσοδοφόρων αδειών. Ωστόσο, η μεταρρύθμιση προχωρά με αργούς ρυθμούς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι Ιταλοί πολιτικοί είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες ή μέτοχοι σε αντίστοιχες επιχειρήσεις.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πατογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάν

στόμα το φιλί, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει. Σκοτώνει.

0: σου. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Σαγκινθό και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνουμε σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Για αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.
0: Θέλω να βγω, να γελάσω, να πιω απ' τη σμήθεια.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη.

τον ώμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένου

Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

λείπει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

die places. High up on the hills. A place for making noises.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.